0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

μες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και πρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα

έρωτες διάφοροι, μόνοι και αδιάφοροι, σέρνονται δίχως μιλιά. Η εγκατάλειψη σε επανάληψη, μια

0: Η ώρα είναι 4.
1: Θα έλεγα ρε εγώ.
2: Αφού
1: μου αρέσει τελείως. Έλα, αφού μου αρέσει.
2: Σα αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
3: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
2: Όχι δύο, τρεις.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

γειτονιά μου πορνευόταν η αλήθεια, κουβεντιαστά από ταβέρνα σε ταβέρνα, και μια μικρή καμπαρετζού μωρέα στήθια

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του.

0: Καθώς και κυλάει η τελευταία εβδομάδα του Χριστού, αξιοποιεί κάθε ευκαιρία να διδάξει τους μαθητές του για το μέλλον. Περνώντας από μια σικιά τους μίλησε για το μέλλον του λαού. Βλέποντας από μακριά την πόλη τους είπε για το μυστήριο της επιστροφής του λαού. Θα μοιάζει με την εποχή του Νόε. Τους τονίζει τη σημασία της επαγρύπνησης. Σήμερα περιμένουμε την αρπαγή και μας παρηγορεί η ελπίδα της υπόσχεσης του ερχομού του. Στο μέλλον, η επαγρύπνηση για τη δεύτερη έλευσή του θα προκαλεί φόβο και ανησυχία επειδή ο κόσμος θα κριθεί. Ο Χριστός περιγράφει τις διαφορετικές στάσεις του κόσμου ως προς τον ερχομό του και το τι θα συμβεί. Κάποιοι είναι πιστοί υπηρέτες. Άλλοι ζουν αδιάφορα, χωρίς να πιστεύουν πραγματικά ότι θα επιστρέψει. Ο Κύριος θα τους κρίνει όλους. Τι σπουδαία αρχή που εφαρμόζεται σε κάθε εποχή. Σκέψου ότι θα σταθεί στην παρουσία του Χριστού μια μέρα. Αν έχεις σωθεί, θα του δώσεις απολογισμό για τη ζωή σου που θα καθορίσει την ανταμοιβή σου. Αν έχεις χαθεί, θα σταθείς εκεί για να κριθείς. Γιατί είναι ο Κύριος των πάντων. Τότε, όπως μαθαίνουμε στο κατά Ματθαίον 24, αυτό που έχει σημασία είναι η προσωπική μας στάση και η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός το δείχνει αυτό με μια σειρά από παραβολές. Πρώτα, για τις 10 παρθένες που κάποιες είναι έτοιμες και κάποιες δεν είναι, ή για την ύφη και τον γαμπρό που πηγαίνουν στο γαμήλιο γεύμα. Στη συνέχεια, για τη δοκιμασία των πιστών δούλων. Μια μέρα θα σταθούμε στην παρουσία του Θεού και θα απολογηθούμε για το πώς χρησιμοποιήσαμε ό,τι μας έδωσε. Ο Κύριος δεν θα μας ρωτήσει πόσα πράγματα κάναμε για αυτόν, αλλά πόσο πιστοί σταθήκαμε σε αυτό που ήθελε από μας. Ολοκληρώνει τη δασκαλία του, που ονομάζεται ομιλία στο όρος των ελαιών, βλέποντας την πόλη και ζητά ξανά τους δικούς του να είναι έτοιμοι για τον ερχομό του. Τους μιλάει για τη θλίψη, τους πιστούς που θα κηρύττουν και τους δίκαιους που θα στραφούν σε αυτόν. Τους προειδοποιεί για τις σφαγές του Αντιχρίστου. Τόσο τα μεμονωμένα άτομα, όσο και τα έθνη, θα κριθούν για το αν δέχτηκαν ή απέρριψαν τον Ιησού Χριστό. Για όσους τον απέρριψαν, υπάρχει μόνο κρίση. Κάποιοι όμως θα δεχτούν το μήνυμα με χαρά. Η πόλωση αυτή προωθεί την τοποθέτηση του Ιησού Χριστού στο θρόνο αυτού του κόσμου. Αυτό είναι το μήνυμα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Στην ουσία, αυτό είναι το μήνυμα όλου του Λόγου του Θεού. Κάθε περιστατικό και λεπτομέρεια στο κεφάλαιο 26 οδηγεί στο Σταυρό. Κάποιοι νομίζουν ότι ο Χριστός πιάστηκε σε μία δίνη από γεγονότα στα οποία δεν είχε κανένα έλεγχο. Κοίτα όμως πιο προσεκτικά και θα δεις πως ο Χριστός είναι Κύριος των περιστάσεων. Μια φίλη θα τον ευλογήσει και θα τον αλείψει μύρο για την ταφή του, ενώ ένας μαθητής θα τον προδώσει. Όμως σε κάθε περίπτωση ο Χριστός είχε τον έλεγχο. Όσο πιο κοντά πλησιάζει στο Σταυρό, τόσο πιο έντονα δείχνει ότι είναι βασιλιάς. Στο επόμενο θα γίνουμε μάρτυρες του πιο σημαντικού γεγονότος στην ιστορία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Του συστήματος

0: Φωτιά βάζει δημοσίευμα της Wall Street Journal για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα εκείνη φέρεται να είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έκαναν και στη Ρουμανία. Με τον Έλληνα Υπουργό να της απαντά πως δεν μπορεί να ανατραπεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
1: Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle είπε στην ομάδα: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε

0: και εδώ, σύμφωνα με άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους τους οποίους μεταφέρθηκαν τα λεγόμενά της. Η συζήτηση πήρε έντονη τροπή με τον Παπασταύρο να αντιτείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία είχε εκλεγεί από το λαό.
1: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
2: Είχαν προηγηθεί μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση που ζητούσε από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
3: Είμαστε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, στην οποία οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και αλλάζουν με βάση και μόνο την ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού. Νομίζω επίσης ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες σκιές με δημοσιεύματα, θα πρέπει αυτές να απαντώνται όχι με σιωπή, αλλά με επίσημες τοποθετήσεις από την αρμόδια υπουργεία.
2: Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστηρίζεται ότι η Αμερικανίδα πρέσβης, παρακάμπτοντας το οποιοδήποτε πρωτόκολλο, προωθεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα με όχημα ελληνική εταιρεία σε στενή συνεργασία με Ελληνοαμερικανό λομπίστα.
4: Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στο σχεδιασμό για τον κάθετο διάδρομο για το αμερικάνικο LNG, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου.
5: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα.
2: Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, η Kimberly Guilfoyle πιέζει χώρες των Βαλκανίων να αγοράσουν αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας και του κάθετου διαδρόμου, απειλώντας ακόμη και με ανατροπή κυβερνήσεων.
6: Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.
0: Το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής βλάπτει την Ελλάδα.
7: Σας αναμεταδώσαμε το χθεσινό ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων
8: στα...
7: Open. Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Εμείς σας το λέγαμε από την αρχή ότι η κυρία αυτή η οποία έτσι μας ήρθε με την υπερδραστηριότητά της στην κοσμική, με όλα αυτά τα οποία έλεγε και έκανε, δεν θα μας έβγαινε σε καλό και δεν θα της έβγαινε και σε καλό. Τώρα να ξημεροβραδιάζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μπουζουξίδικα, να συναγελάζεσαι με αστέρες του πενταγράμμου, όχι ότι φταίνουν τίποτα οι άνθρωποι, τη δουλειά τους κάνουν, αλλά και γενικώς να είσαι ένα στυλάκι το οποίο δεν παραπέμπει στο ρόλο τον οποίο καλείσαι να υπηρετήσεις και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία. Στην παραλιακή την έβλεπες, στις κοσμικές εκδηλώσεις τις συναντούσες, από Μύκονο μέχρι. Δεν λέμε ότι ένας διπλωμάτης δεν πρέπει να έχει κοινωνική ζωή. Το αντίθετο μάλιστα. Αλλά έτσι όπως συμπεριφερόταν η κυρία Γκυλφόη, δεν σου δίνει την εντύπωση ότι ασχολείται στα σοβαρά με το ρόλο τον οποίο έχει. Και μετά αρχίσαν τα παρατράγουδα, τη μια την πήρε ο Θοδωρικάκος και πήγανε στην Ελευσίνα και έλεγε ότι θα φτιάξουν εκεί πέρα δεύτερο λιμάνι, το οποίο να ανταγωνιστεί το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο το διαχειρίζονται οι Κινέζοι, έναν προβλήτα τέλος πάντων. Ξεσηκώθηκαν οι Κινέζοι, μαζεύτηκαν οι δικοί μας. Στη συνέχεια είχαμε αυτά τα περικαθέ του διαδρόμου που τελικά, επειδή χθες έβγαλε μια ανακοίνωση η κυβέρνηση ή υπήρχαν κάποια σχόλια ως διαρροές ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι επιχειρηματικό το σχέδιο, εμείς δεν ανακατευόμαστε, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο, είναι το παράλληλο, θα θυμάστε και θα σας τα μεταδώσουμε. Όταν γινόταν οι φιέστες για τον κάθετο διάδρομο και τι δεν ελέγεται τότε από πλευράς κυβερνητικών χειλαίων αναφορικώς με το έργο αυτό, το οποίο αναβάθμιζε ενεργειακά την Ελλάδα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, και το οποίο οικονομικός από ό,τι φαίνεται και επιχειρηματικός δεν προχωρεί ένα ακόμα ενεργειακό φιάσκο αυτής της κυβέρνησης. Και μετά ήρθε η Guilfoyle και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο τάραξε τα νερά, όσο και αν επιχειρήθηκε να παραμείνει σε χαμηλό επίπεδο, δεν μπορείς και να το αγνοήσεις.
8: Washington Journal, που υποστηρίζει πως η πρέσβης Kimberly Guilfoyle είπε σε συζήτησή της με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου πως η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ρίξει όποια κυβέρνηση θέλει στην Ευρώπη, όπως συνέβη στη Ρουμανία. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας ενημερώνει σχετικά.
9: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο στη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα, στο οποίο παρευρέθηκαν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι, η Αμερικανίδα πρέσβης Guilfoyle, σύμφωνα με ένα άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, φέρεται να είπε με αφορμή την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Στη συνέχεια η συζήτηση φέρεται να έγινε εντονή, με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά ότι είπα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία εκλέχθηκε από το λαό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο δικηγόρος της κυρίας Guilfoyle αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφηκε η συζήτηση. Με βάση αυτό το δημοσίευμα πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν με αιχμηρές ανακοινώσεις. Το Πασόκ κάνει λόγο για εύλογα ερωτηματικά που δεν επιδέχονται τη σιωπή από την κυβέρνηση, και το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για ένοχη σιωπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι αν ισχύει το δημοσίευμα, έχουμε προσβολή του πολιτεύματος και η Ελλάς καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει στο λαό αν όντως συνέβη το περιστατικό και αν ναι, πώς αντέδρασε.
8: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα. Ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα στο briefing. Ας ακούσουμε τι είπε.
1: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ. Η ExxonMobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.
7: Τι ωραία λόγια να τα ακούσει εσύ και να έχεις πάνω στο τραπέζι το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Ή να παρακολουθείς την ειδησιογραφία και να ξέρεις ότι φέτος το χειμώνα οι τιμές θα ανέβουν και ότι εσύ θα τη βγάλεις δύσκολα, και να έχεις τον Μαρινάκη να σου λέει αυτά τα όμορφα και την Guilfoyle να κοιτάει πώς θα προωθήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με το πανάκριβο LNG.

0: Πάμε να ακούσουμε τι λέει η Παγώνη για το ιατρείο της Καριστιανού που πιάστηκε στη Τσιμπίδα, στη Τσιμπίδα του MedWatch.
1: Για βάλτε.
2: Αυτή η θεραπεία,
1: ναι,
2: δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω να σας απαντήσω.
1: Αυτό δεν είναι θεραπεία για να μου πάρεις την πίεση και να μου πες σε τι κατάσταση είμαι.
2: Όχι, είναι κάτι καλώδια, ηλεκτρόδια μπαίνουν σε διάφορα μέρη του σώματος. Έτσι γίνεται αυτό το μηχάνημα και ελέγχει ορισμένες λειτουργίες του σώματος.
1: Κάνει και καθαρισμό αυτό.
3: Προσώπου.
2: Για καθαρισμό δεν ξέρω, κύριε Χασαπόπουλο, δεν το ξέρω καν το μηχάνημα, ειλικρινά σας μιλάω.
1: Άρα ένα θέμα είναι πώς βρέθηκε σε ένα ιατρείο παιδιάτρου και το άλλο είναι αν είχε άδεια ή όχι. Γιατί που εμείς, δεν είχε από τη λέτε.
2: Δεν χρησιμοποιούμε το μηχάνημα αυτό.
3: Αυτό το χρησιμοποιούσε στις εναλλακτικές θεραπείες από ό,τι έχω δει τώρα.
2: Είναι γιατί... εναλλακτική θεραπεία που...
1: Μήπως δεν θέλει άδεια, κυρία Παγώνη, αυτό. Μήπως δεν θέλει άδεια.
2: Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε έναν ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να ενημερώνεται ο αντίστοιχος ιατρικός σύλλογος.
3: Να ρωτήσω κάτι. Αν πάει τώρα ο έλεγχος και δεν το βρει το μηχάνημα, παρά το γεγονός ότι γράφεται στο site, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
2: Προφανώς θα ψάξει. Αν δεν το βρει πουθενά, τι να σας πω τώρα.
1: Θα μου πεις ήταν στη διαφήμιση όμως. Γιατί ήταν στη διαφήμιση.
3: Ναι, αλλά αν δεν το βρεις εκεί, γιατί ο έλεγχος δεν πήγε και δεν ξέρουμε και πότε θα πάει.
1: Το πουλήσαμε, ρε φίλε, το δώσαμε.
3: Το είχαμε παλιά, ξέρω εγώ.
1: Κυρία Παγώνη, αυτό το μηχάνημα είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό.
2: Όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό.
1: Είναι όπως αυτό με την πλασμαφαίρεση.
2: Όχι, καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, είναι τελείως διαφορετική.
3: Μια καταγραφή γίνεται πάντων.
2: Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος από τις λειτουργίες του σώματος.
4: Διαγνωστικό.
3: Η κυρία Καριστιανού, επειδή αναφέρει στο βιογραφικό της ότι έχει ασχοληθεί και με άλλα είδη, κυβαντική, ολιστική... Ναι. Και ομοιοπαθητική, ίσως το χρησιμοποιεί γι' αυτό. Θα πρέπει να βγει να μιλήσει βέβαια η γυναίκα. Εγώ θα σα ρωτήσω για την κλινική.
2: Νομίζω ότι οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια τη συνάδελφο, την κυρία Καριστιανού.
1: Μα έβγαλε ανακοίνωση. Και... έβγαλε ανακοίνωση στο κόμμα που λέει ότι όλα γίνονται νόμιμα. Ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε.
3: Και ότι απαντάει πολιτικά.
2: Λοιπόν, να γίνει ο έλεγχος και να εξηγήσει πώς το χρησιμοποιεί. Αυτό που έχει σημασία πλέον ότι οι έλεγχοι πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται, γιατί πρέπει να καταγράφονται ο καθένας συνάδελφος τι έχει στο ιατρείο του, πώς το χρησιμοποιεί και αν έχει πραγματικά κάνει κάποια ειδίκευση. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο μηχάνημα, μιλάω γενικά στα ιατρία. Και αν είναι πιστοποιημένος, αυτό έχει σημασία.
3: Κυρία Παγώνη, τώρα πάμε λίγο και στο πιο σοβαρό. Εδώ στην κλινική Ευαγγελισμός, που φαίνεται ότι κάναν χημειοθεραπείες χωρίς να υπάρχει λόγος και τις κάναν.
0: Δηλαδή, η ειδησιογραφία, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πολλά ενδιαφέροντα και ενίοτε θέλεγε κανείς και κάπως... εντός εισαγωγικών γαργαλιστικά. Τώρα να τσιμπήσει η εφαρμογή του MedWatch την Καριστιανού ότι είχε ένα περίεργο μηχάνημα στο ιατρείο της, το οποίο ήταν, λέει, διαγνωστικό, δεν είχε καταγραφεί, απαγορεύεται η χρήση του. Και αυτό που το εφάρμοζε η Καριστιανού σε παιδάκια, αφού παιδίατρος είναι. Τέλος πάντων, έβγαλε, λέει, μια ανακοίνωση στο κόμμα ότι όλα είναι νόμιμα και για την καρσονιέρα που είχαν πάρει από κοράκια η ίδια και ο σύντροφός της και εκεί νόμιμα την πήραν την καρσονιέρα από πληστηριασμό. Όλα νόμιμα.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Παρακολουθείτε, φίλες και φίλοι, την πρωινή μας εκπομπή. Επιχειρούμε για ένα ακόμα πρωινό, φθινοπορεινό αυτή τη φορά, να σας μεταφέρουμε τα γεγονότα όπως αυτά διαδραματίζονται και ενίοτε και την ώρα που συμβαίνουν, και να ρίξουμε και φως σε ορισμένες από τις αθέατες πλευρές τους. Όπως σας λέγαμε, το ζήτημα με την Αμερικανίδα πρέσβη, έστω και αν δεν είναι σε όλες τις εφημερίδες πρωτοσέλιδο, δεν μπορεί να αγνοηθεί, και μάλιστα έρχεται και σε μία συγκυρία η οποία είναι και αυτή μάλλον αρνητική, με την έννοια ότι θα επισκιάσει την επίσκεψη, την επικείμενη, που ακόμα δεν ξέρουμε και αν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως, την επικείμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, στο πλαίσιο βέβαια μιας περιοδίας την οποία κάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και φέρελπης πολιτικός. Λοιπόν, φαντάζεσαι τώρα να έρθει ο Ρούμπιο στην Αθήνα αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, και να τον υποδεχθεί η Γκυλφόιλ υπό την σκιά, υπό το βάρος όλων αυτών τα οποία προέκυψαν από τις άστοχες δηλώσεις της. Μα είναι φανερό, ρε παιδί μου, ότι η γυναίκα δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ, τη μετάδοση του.
1: Φέρεται αυτό, το αποκάλυψε η Wall Street Journal, να ήταν σε μια συζήτηση και εκεί να έγινε, καλημέρα Γιάννη, αναφορά
0: κυβέρνησης, τι έλεγε
1: την
0: χθες ο Γιάννης.
1: Όπως εκεί, έτσι και εδώ, και σε οποιαδήποτε χώρα μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Προκαλώντας την αντίδραση του παρισταμένου υπουργού Σταύρου Παπασταύρου. Για πες μας, Γιάννη, γιατί έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις το θέμα και έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
2: Γράφει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα ότι τον Μάρτιο σε δείπνο στην Αθήνα, με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, η Γκυλφόιλ ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρο, μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους. Αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της Ρουμανικής κυβέρνησης, έπεσε τον Μάιο. Λοιπόν, είπε, σας διαβάζω, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
1: Να ρίξουμε την κυβέρνηση.
2: Άτομο που παραβρέθηκε.
3: Εμείς έχουμε δημοκρατία, έτσι. Ναι. Ο Πρωθυπουργός μας είναι κλεισμένος.
2: Ναι. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, η συζήτηση γράφει το δημοσίευμα, οξύνθηκε, διότι ο κ. Παπασταύρου πήρε το λόγο και είπε, απάντησε, ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από το λαό. Και προσθέτει το δημοσίευμα ότι ο δικηγόρος της Γκυλφόιλ αμφισβήτησε αυτή την περιγραφή της συνομιλίας. Δηλαδή, ο δικηγόρος της, η πλευρά Γκυλφόιλ σαν πρόσωπο, ενώ θεωρεί ότι δεν υπόθηκαν έτσι όπως μεταφέρονται στο δημοσίευμα. Πάντως, μέχρι τώρα επίσημη τοποθέτηση από την πρεσβεία δεν έχουμε. Από την κυβέρνηση μου λένε ότι το θέμα δεν αφορά την κυβέρνηση. Και τα κόμματα ήδη από χθες το βράδυ αργά έχουν βγάλει ανακοινώσεις και ζητούν απαντήσεις και από την κυβέρνηση κεντρικά και από τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας.
1: Φαντάζομαι θα απαντήσει σε λίγο στον briefing ο κ. Μαρινάκης, θα ερωτηθεί.
0: Αυτά λίγο πριν από το briefing, όπου ο Μαρινάκης έδωσε κάποιες απαντήσεις, αποσπάσματα των οποίων σας μεταδώσαμε ήδη. Ήταν μέσα στα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων στα Δελτία Ειδήσεων. Πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
11: Τουλάχιστον το βράδυ του πραξικοπήματος στις 21 Απριλίου, όταν βγήκαν τα τάγκ στους δρόμους, οι Αμερικανοί δεν είχαν ιδέα. Δηλαδή, κανείς δεν ήξερε στις Ηνωμένες Πολιτείες απολύτως τίποτε. Γιατί οι αρχιπραξικοπηματίες, οι οποίοι έδεσαν τον ελληνικό λαό για 7 χρόνια, είχαν ξεγελάσει τους πάντες και δεν είχε ιδέα κανείς για αυτό που θα γινόταν. Εκτός βεβαίως από τους ίδιους. Ο Αμερικανός πρέσβης το μάθε, αν δεν κάνουμε λάθος, μακαρίτες βέβαια όλοι αυτοί πια, από τον Διονύση τον Λιβανό, τον ανιψιό του τότε πρωθυπουργού, του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Λοιπόν, αλλά τι τα θες? Αν ρωτήσεις και σήμερα τον κόσμο ποιος έφερε τη Χούντα, θα σου πει οι Αμερικανοί. Ειδικά δε τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της Χούντας το 1974. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Δηλαδή, αν γινόταν τότε μια δημοσκόπηση και ρωτούσαν τον κόσμο, παιδιά, ποιος έφερε τη Χούντα, γιατί έγινε η Χούντα, ποιος ο ρόλος των Αμερικανών, αυτοί που θα λέγαν ότι η Χούντα ή το έργο αμερικανικό, θα πλησίαζαν το 99%. Άντε το 90%. Εντάξει, μετά οι τότε αμερικανικές κυβερνήσεις στηρίξαν τη δικτατορία γιατί τους ευνοούσε μέχρι ενός ορισμένου σημείου, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά είναι ιστορικά. Όταν όμως σε μια τέτοια χώρα που στην νεότερη ιστορία της, στην νεότερη ελληνική ιστορία, έχει αποτυπωθεί αυτή η αίσθηση, αυτή η εντύπωση, η οποία, όπως σας είπαμε, μπορεί μεν ιστορικά να μην είναι απολύτως ακριβής, αλλά και στη συνέχεια εκείνα τα 7 χρόνια οι σχέσεις του στρατιωτικού καθεστώτος με την Ουάσιγκτον ήταν στενές, μέχρι τέλος πάντων που έγινε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελε ο Παπαδόπουλος να δώσει κάτι βάσεις εδώ στους Αμερικανούς και έγινε ό,τι έγινε και έπεσε, μεταξύ όλων των άλλων βέβαια. Να έρχεσαι λοιπόν σε μια τέτοια κοινωνία, σε μια τέτοια χώρα, σε ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα, θα μου πείτε τώρα όλα αυτά είναι παλιές ιστορίες, σωστό, αλλά δεν μπορείς και να τα αγνοήσεις. Υπάρχει μια ευαισθησία, ρε παιδί μου, της κοινής γνώμης. Υπάρχει μια, είναι μια ευαίσθητη χορδή. Διότι μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά συνδέονται και με το Κυπριακό. Και σήμερα ακόμα, αν σου πούν ποιος είναι υπεύθυνος για την εισβολή, αν ρωτήσεις μάλλον ποιος είναι υπεύθυνος για την εισβολή στην Κύπρο, ρωτήσεις τον κόσμο, όσα ξέρει ο καθένας, γιατί οι νεότερες γενιές ασφαλώς δεν έζησαν αυτά τα γεγονότα, θα σου πούν οι περισσότεροι οι Αμερικανοί και ο Κίσιγκερ ο Μακαρίτης. Και έτσι είναι σχεδόν σε απόλυτο βάθμο. Άρα λοιπόν έρχεσαι κυρά Κίμπερλι και μεταξύ Μυκόνου, Κολονακίου και Παραλιακής πετάς αυτή την παρόλα. Λέει ο Παπασταύρου, της απάντησε, αλλά και ο ίδιος τώρα είναι άφαντος, γιατί και αυτός έμπλεξε με πολλά επιχειρηματικά πάνω στην ενέργεια, έπεσε με τα μούτρα, και το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά τα έχει κάνει χωρίς να έχουν αποδώσει τίποτα για όλους εσάς που μας ακούτε. Δηλαδή από τότε που ανέλαβε το Υπουργείο έχει πάει καμιά δεκαριά φορές στην Αμερική, έχει φωνάξει και ποιους δεν έχει φωνάξει εδώ, συνέδρια, εκείνο, τ' άλλο. δηλώσεις επιδηλώσεων, βαρύγδουπες, κάθετος διάδρομος και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, συναντήσεις με την Κίμπερλι, άντε και ξανά. Αλλά οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος τραβάν την ανηφόρα, δηλαδή αυτό που λέμε λάδι λάδι και τηγανίτα τίποτα. Και έρχεται καπάκι αυτό. Και μάλιστα, όπως σας λέγαμε και πριν από τις 7.30 και λίγες μέρες πριν έρθει, εφόσον τελικά έρθει, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Χθες λοιπόν ο Μαχρινάκης αξίζει να παρακολουθήσετε, εντάξει έχει λίγο μια διάρκεια, αλλά να παρακολουθήσετε τη διημήφθη στην αίθουσα εκεί κοντά στην Πάντιο, στη Λεωφόρο Συγκρού, όπου στεγάζει στη Γενική Γραμματεία, το βασίλειο του Μαρινάκη. Ακούστε λοιπόν τι διημήφθη χθες για το θέμα.

0: Αντιπρόσωπε, καλησπέρα. Η Wall Street Journal αποδίδει στην πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Kimberly Guilfoyle, μια ιδιαίτερα σοβαρή αναφορά σε συνομιλία της με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις σε όποια χώρα θέλουν. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητείται από την πλευρά της κυρίας Guilfoyle, μπορεί η κυβέρνηση να μας ξεκαθαρίσει αν η συνομιλία που περιγράφει η Αμερικανική Εφημερίδα έγινε πράγματι και τι ακριβώς υπόθηκε?
1: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ.
2: Μέχρι εδώ δεν έχει απαντήσει και δεν έχει πει τίποτα. Δηλαδή λέει δεν ετέθη ποτέ απειλή και αν ετίθετο δεν θα γινόταν αποδεκτή. Δηλαδή ρε παιδί μου, λέει το αυτονόητο, αλλά δεν έχει και το πολιτικό εύρος να πει και ακούστε κύριοι, αυτό εδώ που τα λέμε δεν θα γινόταν ανεκτό από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχει ρε παιδί με αυτή την πολιτική, πώς να το πει κανείς, όχι ακριβώς μεγάλο θυμία, αλλά την πολιτική άνεση να πει, να ξεφύγει λίγο από την κομματική, από την κομματήλα δηλαδή. Έχει πάντα την αυτή ότι μιλάει στην τοπική οργάνωση, στα ψηλά αλόνια στην Πάτρα, πώς το λένε εκεί την περιοχή ας πούμε. Δηλαδή, πες, είναι δυνατόν κάποια ελληνική κυβέρνηση να έρχεται κάποιος και να λέει μπορούμε να τη ρίξουμε και να πει ναι ναι παιδιά εντάξει άμα μπορείτε να μας ρίξετε σας παλακαρούμε μη μας ρίχνετε. Δεν έχει αυτή την πολιτική γενναιότητα και λέει και το αυτονόητο. Μετά το άλλο λέει δεν σχολιάζω δημοσιεύματα, μα η δουλειά σου αυτή είναι. Άμα δηλαδή μια εφημερίδα γράψει μια είδηση, κάτι, μια αποκάλυψη, όποια και να είναι αυτή η εφημερίδα, πολύ περισσότερο άμα είναι η Wall Street Journal. Λοιπόν, άμα είναι μια τέτοια εφημερίδα, εσύ δεν σχολιάζεις, δηλαδή τι είσαι, είσαι υπεράνω. Για βάλε παρακάτω.
1: Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμεβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που αυτό αποδεικνύουν την κατεύθυνση στην οποία σας ανέφερα. Η Exxon Mobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Και έχει έτσι και μια έκφραση ικανοποίησης. Παιδιά, το διάβασα, αυτό είναι το μάθημά μου. Σας το είπα. Τώρα τι άλλο θέλετε? Είπαμε η ελληνική κυβέρνηση και λοιπά. Δηλαδή ο άλλος το ρωτάει, ρε παιδί μου, ήταν σε ένα τραπέζι ο Υπουργός Ενέργειας και η πρέσβυρα τον είπα και του είπε ξέρεις μπορούμε να σας ρίξουμε όποτε γουστάρουμε. Είδατε τι γίνεται στη Ρουμανία ρε? Ό,τι γίνεται στη Ρουμανία θα γίνει και εδώ, και το είπε και ήταν μπροστά και άλλοι. Δηλαδή δεν το είπε κατηδία να πεις, δεν τ' άκουσε και κανείς, αν και εδώ πια και με κάποιον να μιλάς σε καμιά έρημο πάλι σ' ακούνε. Αλλά λέμε τώρα, τα ακούσαν κι άλλοι. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα και ο Παπασταύρου και ο κάθε Παπασταύρου, τι να πει άμα έχεις τώρα, άντε μη τη χαρακτηρίσουμε τώρα, αν έχεις μπροστά σου τώρα μία που είναι, λες τώρα αυτή που βρέθηκε εδώ πέρα ήταν με το Τραμπ εκεί, τι να πεις τώρα? Πρέπει να είσαι αυστηρός, γιατί ακούσαν και οι διπλάνοι. Ο Μαρινάκης είπε το μάθημα, αλλά τώρα και από κάτω οι συνάδελφοι σου λέει κάτσε τώρα, μας δουλεύει ψηλό γαζί τώρα, εμείς το ρωτάμε για αυτοκίνητα και αυτός μας απαντάει για κανόε καγιάκ. Λοιπόν, επανήλθαν.
1: Ελάτε.
6: Προηγουμένως δεν κατάλαβα την απάντηση. Το διαψεύδεται αυτό, τον κύριο Παπασταύρου με την κυρία Γκυλφόιλ, ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Πρώτον, εάν το διαψεύδετε, έχετε στείλει διάψευση στη Wall Street Journal. Γιατί σε εμάς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα στέλνετε διαψεύσεις. Αυτό ισχύει ή όχι, ή απλώς δεν υπόθηκαν έτσι τα πράγματα και πώς υπόθηκαν, τι σας έχει μεταφέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι έχουν υποθεί? Ευχαριστώ.
1: Νομίζω ήμουν σαφέστατο.
2: Ήμουν σαφέστατο, λέει εδώ πέρα, το ρωτάει ο Δημητράκης ο Γιαννακόπουλος, μα λέει, με συγχωρείτε, εδώ πέρα ένα μονόστιλο γράφουμε κάπου και δεν προλαβαίνει η εφημερίδα να κρεμαστεί στα μανταλάκια και εσείς έρχεται η διάψευση. Εδώ πέρα ολόκληρη Wall Street Journal. Δεν μιλάμε τώρα για τα κυνηγητικά νέα. Λοιπόν, όχι που ασθεί τίποτα η εφημερίδα. Λοιπόν, στείλατε μια διάψευση. Δεν πρέπει. Αν δεν στείλετε διάψευση, είναι σαν αυτό να λέτε υπόθηκε και εμείς κάνουμε τουμπεκί ψιλοκομμένο. Το κατάπιαμε. Απικία. Εδώ δεν θα έπρεπε να έχει στείλει διάψευση. Και τέλος πάντων, αλλά θα μου πεις τα κάνει αυτά ο Γεραπετρίτης, να την καλέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών να ζητήσει τουλάχιστον διευκρινήσεις. Εδώ ρε φαίνεται αν έχετε, άντε μην το πούμε τώρα, βάλε παρακάτω να δούμε τι απαντάει.
1: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, το είπα. Και έκανα ό,τι κάνω σε όλα τα δημοσιεύματα με την πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε, όταν με ρωτάτε για ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Δεν ακολουθήσαμε κάποια διαφορετική πρακτική, ούτε μας ζητήθηκε κάτι στο οποίο δεν απαντήσαμε.
2: Μα τι να σου
1: ζητήσω. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο.
6: Και τι έχει υποθεί, τι σας είπε ο κύριος Παπασταύρου ότι υπόθηκε?
1: Μένω σε όσα είπα, ήμουν ασαφής. Ελάτε.
2: Δηλαδή ρε παιδί μου, τρέμετε τόσο τους Αμερικανούς? Δηλαδή τι φοβάστε? Δεν βλέπετε ότι η κυρία είναι μεταξύ Μικόνου, Αργυρού, Μπουζουκιών? Λοιπόν, φοβάστε την Γκυλφόιλ? Για όνομα. Τρέμει. Εκεί είναι, μη πω κάτι και αυτό και... Για να καταλάβετε δηλαδή, εδώ πέρα θα έπρεπε να έχει ένα ύφος, τέλος πάντων, πολύ αυστηρό, ότι αυτό είναι απαράδεκτο, ότι εκείνο τ' άλλο. Να έχει συνεννοηθεί με τον Παπασταύρου αν υπόθηκε ή δεν υπόθηκε. Διότι αν δεν υπόθηκε, το έχουν πει οι δημοσιογράφοι από το μυαλό τους. Όχι ότι δεν συμβαίνουν, συμβαίνουν και αυτά πολλές φορές και σε μεγάλες εφημερίδες γίνονται αστοχίες. Αλλά σου λέει ότι το είπε η Γκυλφόιλ, δεν το είπε στο σερβιτόρο, το είπε στον υπουργό. Ρωτήστε τον υπουργό, ρε υπουργέ, στο είπε ή δεν στο είπε? Διότι αν δεν στο είπε, φταίει η εφημερίδα. Αν όμως σου το είπε, εσύ πρέπει να είσαι απόλυτος. Είναι απαράδεκτο, λυπούμαστε για αυτό το οποίο έγινε, θα κάνουμε τα δέοντα. Θα την καλέσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ή τέλος πάντων, να είσαι πιο... Βάλε παρακάτω. Και κατά τα άλλα, και εσύ και τα αφεντικό σου, τέλος πάντων.
7: Είπατε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως δεν είπατε αν υπήρξε ο διάλογος που αναφέρεται από το έγκριτο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να αναπλησιώσουμε την ερώτηση για να βοηθήσουμε κι εμείς να δοθεί μια απάντηση. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, αναφορικά με την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, είπε στον Υπουργό: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που μεταφέρονται από το ρεπορτάζ της έγκριτης Wall Street Journal για τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς LNG από την Αμερική και τις business του άκτορα. Δηλαδή, μια πρέσβυρα ξένου κράτους, με βάση ένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ στον πλανήτη, λέει ότι θα μπορούσαν να ρίξουν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, αν η εκάστοτε κυβέρνηση δεν κάνει τα χατήρια των ΗΠΑ. Επειδή είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και φαντάζομαι ότι για ένα τόσο σοβαρό δημοσίευμα έχετε μιλήσει με τον κύριο Παπασταύρου και σας έχει μεταφέρει ακριβώς τι έγινε. Διαψεύδεται ότι υπήρξε αυτός ο διάλογος και ότι η Kimberly Guilfoyle είπε αυτή τη φράση. Και επίσης γεννιέται και ένα δεύτερο ερώτημα για να πάμε και στην οικονομική ουσία. Η μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG από την άλλη άκρη του πλανήτη έχει ληφθεί με κριτήριο της τιμής αγοράς, με κριτήριο το συμφέρον της χώρας ή εξαιτίας πολιτικών εκβιασμών?
1: Κανένας πολιτικός εκβιασμός, απαντώ στο δεύτερο σκέλος που δεν έχει απαντηθεί τουλάχιστον σήμερα, αν και στην πραγματικότητα και αυτό απαντήθηκε με βάση τα όσα είπα στην συνάδελφό σας, στον συνάδελφό σας που με ρώτησε. Η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα και όλες αυτές οι συμφωνίες γεώτρησης της Exxon Mobil, της Chevron, ο κάθετος διάδρομος, είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια, το γεγονός ότι έρχονται εδώ κολοσσοί, οι δύο μεγαλύτεροι κολοσσοί από τις ΗΠΑ, αυτό από μόνο του, αν δει κανείς και τη συζήτηση για τις νέες θέσεις εργασίας, για το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα σε ενεργειακό επίπεδο,
2: δίνει
1: σε κάθε να καταλάβει πόσο σημαντικές εξελίξεις είναι για τη χώρα. Και προφανώς και ο κάθετος διάδρομος είναι σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, οι οποίες αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα. Τους λόγους τους εξήγησα στον συνάδελφό σας. Ως προς το πρώτο σκέλος, έχω απαντήσει. Απάντησα σαφέστατα.
2: Πάρα πολύ.
1: Για τα περί απειλών.
2: Μα είσαι σαφής.
1: Είναι δεδομένο ότι για να δώσω αυτή την απάντηση έκανα και τις επικοινωνίες που έπρεπε να κάνω. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη των ολίγων λεπτών δημοσιότητας στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και έχω πλέον καταλάβει ότι είναι μια κανονικότητα η επανάληψη ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί, ώστε να μπορεί να υπάρξει βιντεάκι στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ δεν είναι δουλειά δικιά μου να απαντάω ξανά και ξανά τα ίδια, για να σας διευκολύνω να προμοτάρετε στο κοινό που θέλετε την ερώτηση και την απάντηση.
7: Συγγνώμη, ανεξάρτητα από το.
1: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για το
7: αν το ερμηνεύει κάποιος ως απειλή. Εδώ είναι 11 λέξεις στη σειρά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έχει υποθεί αυτή η φράση από την πρέσβυρα των ΗΠΑ, ναι ή όχι?
1: Είναι πάρα πολύ απλά τα ελληνικά. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε τα ελληνικά, απλώς επαναλαμβάνετε τις τρεις ερωτήσεις για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Όταν δείτε την απάντηση, που την έχετε ακούσει την απάντηση που έδωσα, θα καταλάβετε ότι έχω απαντήσει και στο δικό σας ερώτημα.
7: Τα είπε αυτά η πρέσβυρα, ναι ή όχι?
1: Έχω απαντήσει, δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν θα απαντάω ξανά και ξανά το ίδιο για να κάνετε εσείς βιντεάκια.
2: Για καταλάβετε πόσο υπολογίζουν τη δική σας ενημέρωση. Διάλειμμα στις 8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
6: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Τον Ελλάδα News 94.3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πανεβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν πανεβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μέτρα εδώ και τώρα ζητούν Πασόκ και Ελλάς. Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές και δίπλου ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μερνάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντάκτων. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στην Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Στην εξωτερική της σήμανση αναφέρεται ως παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ογκολογικό τμήμα.

0: πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και συναντήσεων. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το τέρατο του Γυμνάσιου Ασπροπύργου, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με πολίτες. Άλλος από τις εικόνες που ήρθαν στο φως από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, όπου βίντεο καταγράφει την διευθύντρια να φωνάζει σε μικρά παιδιά μέσα στο προάβλιο. Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν συγγενείς παιδιού ανήρτησε στα social media το σχετικό βίντεο. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αντέδρασαν και ζήτησαν εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα παιδιά. Μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο σε βάρος της διευθύντριας, διτάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Στο σπίτι της στην Μαδρίτη αναμένεται να επιστρέψει η 87χρονη Μαρή Κάρμεν μετά τις μαζικές διαδηλώσεις για την έξωσή της. Όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, η οποία εφόσον οριστικοποιηθεί θα ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της ηλικιωμένης γυναίκας στην κατοικία της. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, μέτρια ως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα στη στήλη του κυρίου Παπαχρήστου έχει ένα σκίτσο του Μαρινάκη, του Παύλου, του κυβερνητικού εκπροσώπου και ένα αντίστοιχο σχόλιο, επισήμανση του καλού δημοσιογράφου.

0: δημοσιογράφου. Γεια σα, διαδραματίστηκαν χθες το απόγευμα, χθες το μεσημεράκι, το απομεσήμερο, στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, και για όσα είπε ή στην πραγματικότητα για όσα δεν είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με όλα αυτά τα παρατράγουδα με την κυρία Γκυλφόιλ, την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Θα σας διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από το σχόλιο του Γιώργου, επισημένοντας πάντοτε ότι οι εφημερίδες ήδη είναι στα περίπτερα πρωί-πρωί. Αγοράστε εφημερίδες όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα, διότι κάτι παραπάνω θα μαθαίνετε. Και υπάρχουν εφημερίδες, βεβαίως εσείς θα επιλέξετε αυτή της αρεσκίας σας, αλλά υπάρχουν εφημερίδες οι οποίες πράγματι περιέχουν δημοσιογραφική ύλη την οποία αξίζει να διαβάσετε. Προηγουμένως όμως πάμε να ακούσουμε πάλι ένα απόσπασμα, αυτή τη φορά από όσα διημήφθησαν χθες στην αίθουσα ενημέρωσης των εκπροσώπων του τύπου.
1: Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα. Η Wall Street Journal αποδίδει στην πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Kimberly Guilfoyle, μια ιδιαίτερα σοβαρή αναφορά σε συνομιλία της με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις σε όποια χώρα θέλουν. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητείται από την πλευρά της κυρίας Guilfoyle, μπορεί η κυβέρνηση να μας ξεκαθαρίσει αν η συνομιλία που περιγράφει η Αμερικανική Εφημερίδα έγινε πράγματι και τι ακριβώς υπόθηκε?
2: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Ελάτε.
3: Προηγουμένως δεν κατάλαβα την απάντηση. Το διαψεύδεται αυτό, τον κύριο Παπασταύρου με την κυρία Guilfoyle, ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα? Πρώτον, εάν το διαψεύδεται, έχετε στείλει διάψευση στη Wall Street Journal. Έτσι, σε εμάς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα στέλνετε διαψεύσεις. Αυτό ισχύει ή όχι? Ή απλώς δεν υπόθηκαν έτσι τα πράγματα? Και πώς υπόθηκαν? Τι σας έχει μεταφέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι έχουν υποθεί? Ευχαριστώ.
2: Νομίζω ήμουν σαφέστατος.
4: Είπατε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως δεν είπατε αν υπήρξε ο διάλογος που αναφέρεται από το έγκριτο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να αναπλησιώσουμε την ερώτηση για να βοηθήσουμε κι εμείς να δοθεί μια απάντηση. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, αναφορικά με την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, είπε στον Υπουργό: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που μεταφέρονται από το ρεπορτάζ της έγκριτης Wall Street Journal για τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς LNG από την Αμερική και της business του άκτορα. Δηλαδή μια πρέσβυρα ξένου κράτους, με βάση ένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ στον πλανήτη, λέει ότι θα μπορούσαν να ρίξουν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση αν η εκάστοτε κυβέρνηση δεν κάνει τα χατήρια των ΗΠΑ. Επειδή είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και φαντάζομαι ότι για ένα τόσο σοβαρό δημοσίευμα έχετε μιλήσει με τον κύριο Παπασταύρου και σας έχει μεταφέρει ακριβώς τι έγινε. Διαψεύδεται ότι υπήρξε αυτός ο διάλογος και ότι η Kimberly Guilfoyle είπε αυτή τη φράση?
2: Έχω απαντήσει. Απάντησα σαφέστατα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη των ολίγων λεπτών δημοσιότητας στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και έχω πλέον καταλάβει ότι είναι μια κανονικότητα η επανάληψη ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί, ώστε να μπορεί να υπάρξει βιντεάκι στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ δεν είναι δουλειά δικιά μου να απαντάω ξανά και ξανά τα ίδια, για να σας διευκολύνω να προμοτάρετε στο κοινό που θέλετε την ερώτηση και την απάντηση.
4: Συγγνώμη, ανεξάρτητα από το...
2: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για το
4: αν το ερμηνεύει κάποιος ως απειλή. Εδώ είναι 11 λέξεις στη σειρά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έχει υποθεί αυτή η φράση από την πρέσβυρα των ΗΠΑ, ναι ή όχι?
2: Είναι πάρα πολύ απλά τα ελληνικά. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε τα ελληνικά, απλώς επαναλαμβάνετε τις ίδιες ερωτήσεις για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Όταν δείτε την απάντηση, που την έχετε ακούσει την απάντηση που έδωσα, θα καταλάβετε ότι έχω απαντήσει και στο δικό σας ερώτημα.
4: Τα είπε αυτά η πρέσβυρα, ναι ή όχι?
2: Έχω απαντήσει, δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν θα απαντάω ξανά και ξανά το ίδιο για να κάνετε εσείς βιντεάκια.
0: Αυτός είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που σας ενημερώνει για ένα θέμα που σχετίζεται με τη δημοκρατία στη χώρα μας, με την ιστορία της πατρίδας μας, τη μεταπολεμική, έστω και εμέσως βεβαίως, ένα θέμα, για ένα θέμα μάλλον, που αγγίζει ευαίσθητες χορδές κάποιων γενεών, οι οποίες μεγάλωσαν με την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και στην Ελλάδα, πράγμα που συνέβαινε τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια. Και τέλος πάντων, όπως σας λέγαμε και προηγουμένως, η ιστορία επί του συγκεκριμένου θέματος έχει πάρα πολλές σελίδες. Και μάλιστα οι σελίδες δεν είναι και κατάλευκες, μάλλον το αντίθετο, είναι κατάμαυρες. Ο Μαρινάκης δεν απάντησε και είχε και ένα υφάκι το οποίο πρόδιδε περισσότερο την αμηχανία και την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ή βρισκόταν χθες, παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό το μετέφρασε σε έτσι μια αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στους συντάκτες του πολιτικού ρεπορτάζ που καλύπτουν το briefing. Ο άνθρωπος είναι μεγαλωμένος, πολιτικά εννοούμε, μέσα από την ομάδα αλήθειας. Όλη του η ζωή είναι το διαδίκτυο, τα βιντεάκια, οι ατάκες, αυτά τα παιχνιδάκια. Έτσι τα βλέπει όλα, ανάλογα απαντάει. Τώρα, τι να πει κανείς. Αλλά πέρα από τα δικά μας σχόλια, τον έχουν περιλάβει σήμερα και τα νέα. Του έχουν εκεί και μια σκιτσάρα, τη φάτσα του, και γράφει ο Παπαχρήστος: 5 ερωτήματα για ένα δείπνο. Το ευχάριστο είναι αυτό που είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έστω και 48 ώρες μετά το γνωστό δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal. Ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό, κλείνουν τα εισαγωγικά. Άρα, επειδή είμαστε σοβαροί, να απευθύνουμε παρακαλώ διαβοής θερμά συγχαρητήρια, διότι η κυβερνησάρα αποδεικνύει ότι του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει, και άλλα παρόμοια εθνικοπατριωτικά. Τέλος πάντων, έτσι ξεκινάει. Θέτει μερικά ερωτήματα η εφημερής δια του κορυφαίου αρθρογράφου της, λέγοντας δηλαδή καταρχήν αν υπόθηκαν, και βάζει και ένα άλλο θέμα: ποιοι άλλοι ήταν παρόντες. Εντάξει, για τον Παπασταύρο ξέρουμε, και ξέρουμε μάλιστα ότι απάντησε και είπε αυτά, τέλος πάντων, τα οποία έχουν ήδη γραφτεί και γίνει γνωστά. Οι υπόλοιποι, λέει, τι κάναν. Δεν ήταν μόνος του ο Σταύρος με την Κίμπερ, δεν είχαν πάει, ξέρω εγώ, κάπου να είναι οι δυο τους και να συζητάνε. Ήταν κι άλλοι. Οι άλλοι που τ' άκουσαν, τι είπαν. Απάντησαν στην κυρία όπως ο Παπασταύρου, ή το κάναν όπως γράφει ο Παπαχρήστος, αβαβά. Η κυβέρνηση πότε ενημερώθηκε, τώρα ή τότε? Και όταν ενημερώθηκε, τι έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών? Και επίσης βάζει και ένα άλλο ερώτημα, και πολύ καλά κάνει, είπαμε, στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του, ο κορυφαίος αρθρογράφος της, λέει: η πρεσβεία δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει μια επίσημη ανακοίνωση. Έτσι, μόνο μέσω του δικηγόρου της Κίμπερλι. Εδώ πέρα δεν είναι μια δικαστική υπόθεση. Είναι μια υπόθεση αμιγώς πολιτική, αμιγέστατα, θα έλεγε κανείς. Η πρεσβεία δεν μιλάει. Μουγκαμάρα, μουγκα στη στρούγκα, μόνο για δεξιώσεις. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και να μου το θυμηθείτε, ότι όλη αυτή η ιστορία, λογικό είναι, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, θα επισκιάσει και την επίσκεψη, ή τέλος πάντων θα ρίξει βαριά τη σκιά της, και κατά τη διάρκεια της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, οι πληροφορίες λέει ότι τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, στα πλαίσια κάποιων επισκέψεών του σε ξένες πρωτεύουσες, θα έρθει εδώ και σε εμάς.

Η εφημερίδα Εστία έχει έναν πολύ έτσι επιθετικό αλλά και εμπνευσμένο τίτλο. Γράφει «Ψυχαλίζει μεταθαυμαστικού». Σαν να λέει δηλαδή, σας φτύνουν και εσείς λέτε ότι ψυχαλίζει. Και έχει από πάνω υπέρτιτλο «Χλιαρή και φοβική αντίδραση στις κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων». Γράφει Εστία στον υπέρτιτλο και στον υπότιτλο κάτω από το ψυχαλίζει. «Κατά το στρατηγέ, ιδού ο στρατός σας», στον Βαν Φλίτ, «κυρία πρέσβης, ιδού το πολιτικό μας προσωπικό». Αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβεως ο κύριος Μαρινάκης, δεν εκλήθη για εξηγήσεις στο ΙΠΕΞ. Και από κάτω μια φωτογραφία της Γκυλφόιλ και δίπλα μια φωτογραφία του ένδοξου στρατηγού James Van Fleet. Για τους παλιότερους θα θυμάστε ότι η φράση αυτή «στρατηγέ ιδού ο στρατός σας» είχε υποθεί σε τελείως άλλες ιστορικές και χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, μια επίσκεψη του Van Fleet σε ένα στρατόπεδο. Τον συνόδευε, αν δεν κάνουμε λάθος, ο τότε Υπουργός Εθνικής Αμήνης, αείμνηστος Παναγιώτης Κανελόπουλος, και του είπε «Ιδού ο στρατός σας». Αλλά ήταν μια άλλη χρονική συγκυρία, μια άλλη περίοδος τότε. Είχαμε εμφύλιο πόλεμο και είναι αληθές ότι σε αυτόν τον εμφύλιο είχαν παρέμβει οι Αμερικανοί, είχαν στηρίξει την τότε ελληνική κυβέρνηση στον πόλεμο, στον εμφύλιο με τον Δημοκρατικό Στρατό.

0: Υπό άλλες περιστάσεις θα έπρεπε για τα μάτια του κόσμου να καλέσει ο Γεραπετρίτης την Γκυλφόιλ και να ζητήσει εξηγήσεις. Και δεν καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση κάτι πάρα πολύ απλό, ότι ο Έλληνας, ο ψηφοφόρος, είναι πολύ ευαίσθητος σε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή μπορεί, ρε Μητσοτάκη, να πας 100 φορές στο Καστελόριζο και κατά μία έννοια καλά κάνεις. Εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα. Μπορεί να αγοράζεις φρεγάτες, κορβέτες, Ραφάλ, F-35, της Παναγιάς στα μάτια. Μπορείς λοιπόν όλα αυτά να τα κάνεις, τα οποία σε αμιγώς εθνικό, στρατιωτικό, αλλά και σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο, να έχουν τις θετικές συνέπειες ή τέλος πάντων να αφήνουν ένα αποτύπωμα. Σε αμιγώς όμως ψηφολεκτικό, δηλαδή, γιατί σε τελική ανάλυση τι ψήφους θα μαζέψεις, σκέπτεσαι και εσύ και σε έτσι θα έκανε και οποιοσδήποτε, μπορούμε να πούμε, κάνει στη θέση σου πολιτικός, ο οποίος έχει τη δική σου νοοτροπία, να είσαι δηλαδή πολιτικά της και όχι statement. Αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο επίπεδο ψήφους θα σου φέρει όχι η κορβέτα, η φρεγάτα ή το Ραφάλ, γιατί ο κόσμος λέει και από μέσα του, γιατί χαζός κανείς δεν είναι και σε τέτοιους καιρούς, εντάξει, όλα αυτά τα παίρνουμε, αλλά τα πληρώνω εγώ από την τσεπούλα μου, λέει ο Έλληνας. Και όταν οι δημοσκόποι ρωτούσαν την προηγούμενη εβδομάδα, φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο κλπ., για τα ελληνοτουρκικά είναι μισή-μισή. Οι μισοί έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά είναι και λιγάκι, παρά το γεγονός ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι επικίνδυνη. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι περισσότερες ψήφους θα σου φέρνε αν ο Γεραπετρίτης καλούσε την Γκυλφόιλ για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να τη βάλει στη θέση της. Εκεί θα σου λέγαν όλοι, μπράβο, έχεις άντερα, δεν τρέμεις τους Αμερικάνους. Μια απλή κινησούλα, και δεν χρειαζόταν τώρα να τους πει και πολλά, δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Είναι μια διπλωματική οδός, μια διπλωματική διαδικασία, ένα διπλωματικό και πολιτικό πρωτόκολλο, το οποίο ακολουθείται, γίνεται, συμβαίνει. Σε ένα δείπνο μπορεί να είσαι λίγο χαλαρός, να έχεις πει και ένα ποτήρι σαμπέιν παραπάνω και να πεις, α, δεν είδες εκεί στη Ρουμανία. Τώρα ξέρεις, Σταύρο, αυτό τώρα μεταξύ μας πάντου μπορούμε να το κάνουμε. Να το πει που δεν το πει έτσι, αλλά λέμε. Να την καλέσει για εξηγήσεις, να δώσει τις εξηγήσεις, να πει, ξέρετε, είναι αλήθεια ότι δεν το είπαμε αυτή την έννοια, υπόθηκε έτσι αλλιώς, και να λήξει το θέμα. Και εσύ να σου πουν όλοι μπράβο, ρε. Αλλά τώρα τι σου λένε, τρέμεις μία τύπισσα, άντε τώρα μην πούμε, η οποία δεν έχει διπλωμάτης καριέρας, ή το σύζυγος, αν δεν κάνω λάθος, σύντροφος του γιου του Τραμπ, κάτι τέτοιο. Εντάξει, νομικός είναι η κυρία, δικηγόρος, ήταν και δικαστής, αν δεν κάνουμε λάθος, εισαγγελέας, όπως εκεί ορίζονται στην Αμερική. Έχει μία μόρφωση, δεν λέμε. Αλλά από πολιτική και από διπλωματία δεν φαίνεται να καταλαβαίνει πολλά. Καταλαβαίνει από χρήμα, από business, από dollars. Αλλά εσύ, ρε άνθρωπε, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι έπρεπε αυτό να το κάνεις αμέσως? Wall Street Journal, καλό για εξηγήσεις στην Αμερικανίδα Press. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τσακωθείς, αλλά να δείξεις ότι έχεις guts, που αυτό θα σου φέρνε και
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94 και 8.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
6: Άλλαξα συνεργείο!
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα?
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
14: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Παρακολουθείτε κυρίες και κύριοι την πρωινή μας εκπομπή. Σήμερα είναι αλήθεια ότι αφιερώσαμε τον μέχρι τώρα χρόνο της σημερινής μας μεταδόσεως σε όσα έγιναν με την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Ας ευχηθούμε η υπόθεση αυτή να λήξει τέλος πάντων με έναν τρόπο κάπως συγκαταβατικό, αν και δεν το βλέπουμε, διότι τόσο η κυβέρνηση αλλά και η ίδια η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το περίφημο κτίριο της Οδού Βασιλής Σοφίας που καταλαμβάνει εκεί πέρα ολόκληρο τετραγωνικό, από εκεί πέρα λοιπόν κάνουν τουμπεκί, ακολουθώντας δυστυχώς μια μακρά παράδοση που θέλει αυτή την πρεσβεία να έχει κάνει πολλά λάθη τις τελευταίες δεκαετίες, να έχει αντιμετωπίσει δηλαδή εσωτερικά πολιτικά γεγονότα με τρόπο που δεν συνάδει πάντοτε με αυτόν μιας δημοκρατικής χώρας, πολύ περισσότερο μιας υπερδυνάμεως. Και αυτό παρά το γεγονός επίσης ότι διαχρονικώς η Ελλάδα είναι ίσως ο πιο σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, ειδικά δε τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όχι απλά είναι ένας πιστός σύμμαχος, αλλά και λίγο κάτι παραπάνω.

πάντως, από ό,τι φαίνεται, το θέμα πάει για να ξεχαστεί. Αλλά τώρα αναρωτιέται κανείς, εσύ ρε Παπασταύρου, που βγήκες ξαφνικά στο πολιτικό προσκήνιο, στο πολιτικό πλατό, στη σκηνή, ως υπουργός ενέργειας, περιβάλλοντος κλπ. Και μας έχει τρελάνει στα ταξίδια, στις επαφές, στους κάθετους και στους οριζόντιους διαδρόμους. Και φαίνεται δηλαδή ότι με όλο αυτό το επιχειρηματικό, πώς να το πει κανείς, με όλη αυτή την επιχειρηματική κοινότητα, είσαι πολύ κοντά, πολύ περισσότερο από ότι είσαι με το λαό. Δηλαδή αν κάτσεις και μετρήσεις πόσες φορές ασχολήθηκες με γεωτρήσεις, με κάθετους διαδρόμους, με συμφωνίες, με LNG, πανάκριβο αμερικάνικο, με funds, παλιά σαν δικηγόρος ασχολιώσουνα με offshore, και πόσο χρόνο έχεις ασχοληθεί με τα προβλήματα του απλού Έλληνα καταναλωτή ρεύματος. Α, κάτσε και κάνε έναν υπολογισμό. Δηλαδή νομίζει κανείς ότι είσαι ένας δικηγόρος που ασχολείται με μεγάλα συμφέροντα και με μεγάλες business, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, κάνεις κάτι που δεν είναι πολιτικά ορθό. Ήθελες και να κατέβεις στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, είχες και πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά μάλλον κατάλαβες ότι δεν σε παίρνει. Και προτιμάς, όσο καιρό θα μείνεις ακόμα, όσο έχει ο Κυριάκος επάνω, να κλείσεις όσο το δυνατόν περισσότερες συμφωνίες επ' ωφελία του κράτους, της χώρας, του λαού, της κοινωνίας, των απλών πολιτών. Για αυτούς αγωνίζεσαι. Τι λες τώρα? Αλλά τώρα, Σταυρή, θα σε φωνάξουν αύριο σε κανένα κανάλι. Μπορεί να μην σε ρωτήσουν, όσο και να είναι ο δημοσιογράφος δικός σου. Όσο και να είναι, και ο ίδιος, γιατί εντάξει, συνέντευξη από υπουργό δεν θα πάρει τώρα ο νέος συντάκτης που γράφει τα φαρμακεία, πως λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, τώρα βέβαια δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, όποιος και να είναι, θα είναι κάποιος, ας το πούμε, γνωστός, καλοπληρωμένος, ό,τι και να είναι, να σε έχει εκεί και εσύ την αγορεύεις και να λες ναι για την πατρίδα, το LNG, εκείνο, αυτό, ο κάθετος διάδρομος, για τον λαό. Δεν μπορεί να μη σου πει ναι, δεν μου λέτε τότε που τρώγατε εκεί, πότε σας το είπε η Κίμπερλη, μεταξύ τυρού και αχλαδίου, ή ξέρω εγώ το είπε στο ορντεύρ, μήπως το είπε στο ντεσέρ. Είχε, μήπως είχε και καφέ μετά, ξέρω, πάμε να πιούμε και ένα καφέ, και εκεί σου λέει εσύ άδε στη Ρουμανία τι γίνεται. Πότε στόπε. Τώρα, και εσείς αγαπητοί συνάδελφοι, εντάξει, εμείς δεν θα κάνουμε υποδείξεις από μια εδώ ραδιοφωνική συχνότητα, αλλά όσοι σκέπτεστε, γιατί εμείς εδώ δεν καλούμε υπουργούς. Λοιπόν, όσοι σκέπτεστε να τον φωνάξετε, να τον φιλοξενήσετε, όποιοι κι αν είστε, στο Sky. Κάτσε τώρα, μην τον δω, μην τον δεις πρωί πρωί στο Sky. Αν και δεν τον βλέπω σε καμιά ΕΡΤ εκεί. Αλλά και εσείς ρε παιδιά, θα τον φωνάξετε το Σταυρί, όσο φιλαράκι και να είναι, έτσι και ανοιχτός τύπος και καλόκαρδος. Λοιπόν, μπορείτε να μην τον ρωτήσετε. Αν δεν τον ρωτήσετε, γίνεστε κι εσείς ρόμπα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις παρενέργειες, γι' αυτό από ό,τι φαίνεται όλοι λένε τώρα άστο να ξεχαστεί, και παρακαλάν να γίνει τίποτα άλλο, κανένα χοντρό, κανένα αυτό και λοιπά. Επ, αλλάζει ατζέντα, πέφτει από πάνω το καινούριο θέμα, ξεχνιέται η Κίμπερλη. Τώρα την Κίμπερλη το φαντάζεσαι να πάει σε κανένα μπουζουξίδικο? Φαντάσου τώρα την Κίμπερλη να φορείς καμιά τουαλέτα
Δεν ξέρω και αν έχει καμιά κοσμική εκδήλωση αυτές τις μέρες και να πάει εκεί συνάμενη κουνάμενη και να πει αλλά από ό,τι βλέπω τώρα αυτή μπορεί να μην έχει πάρει και μυρωδιά το τι έγινε, ξέρετε, είναι και στην κοσμάρα της τώρα εδώ που τα λέμε. Σου λέει τώρα σιγά μωρέ και τι αυτό το είπα εκεί πέρα. Πάντως, α δούμε.

0: Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που από τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
1: Τι άλλαξε. Ναι. Μιχάλη, τι άλλαξε.
0: Ένα λεπτό.
1: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Τι συμβαίνει.
0: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη, κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπαρακ.
2: Θα φανεί, λοιπόν.
0: Θα φανεί.
3: Αυτά έλεγε ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης ο Ιγναντίου, χρόνια ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, άριστος γνώστης όλων όσων γίνονται στη μεγάλη αυτή χώρα και στο Λευκό Οίκο και παντού, συγγραφέας πολλών βιβλίων, ειδικά για το Κυπριακό, ιδιαίτερα ευαίσθητος επίσης ο Μιχαλιός στα εθνικά θέματα, στο Κυπριακό κλπ, πατριώτης. Ακούσατε λοιπόν τι έλεγε ο Μιχάλης τον Ιούλιο που μας πέρασε. Ότι πόσο έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της Τουρκίας, πόσο Τραμπ εκεί που από το πρωί μέχρι το βράδυ καθίβρισε, τον έβρισε λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άκουγε Ερντογάν και έβγαζε φλίκτενες ο Ντόναλντ. Και μετά γίναν καρδάσια. Brothers, αδέρφια. Και να ο Ερντογάν και να εκείνο και να τον. Τώρα βέβαια δεν το είχε τίποτα να το ξαναγυρίσει στα βρυσίδια. Αλλά τέλος πάντων τώρα είναι στα μέλια. Και λέει ο Μιχάλης, παιδιά, ένας άνθρωπος βρίσκεται πίσω από αυτά. Ο Τον Μπάρακ. Είναι αυτός δηλαδή, ο οποίος ως πρέσβης βεβαίως κοιτάει πάντοτε τα συμφέροντα της χώρας του, και έτσι θα κάνουν όλοι οι πρέσβεις σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αλλά έχει γίνει, λέει ο Μιχάλης, έλεγε μάλλον τον Ιούλιο, και δεν έχει αλλάξει και τίποτα εδώ που τα λέμε, ατζέντης του Ερντογάν. Είμαι στην Τουρκία, κοιτάω τα συμφέροντα πρώτα απ' όλα των Ηνωμένων Πολιτειών και αμέσως μετά της χώρας στην οποία έχω επιδώσει τα διαπιστευτήριά μου. Ούτε αυτός είναι διπλωμάτης καριέρας, κτηματομεσίτης ήταν, κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπεις, ο άνθρωπος έχει μια σοβαρότητα, έχει μια καλώς εννοούμενη μαγιά. Βέβαια έκανε και αυτός κάτι κουτσουκέλες εκεί με τη Συρία και λοιπά, αλλά άλλου είδους. Αλλά τον βλέπεις, είναι, έχει ένα βάρος, έχει ένα εκτόπισμα. Δεν είναι, άντε μη πούμε τώρα τη λέξη, ακριβώς την ίδια εκείνη η μέρα, καλοκαιράκι ήταν, Ιούλιος μήνας, λίγο πριν πάμε και εμείς για διακοπές. Την ίδια μέρα λοιπόν που έλεγε ο Μιχάλης αυτά, άκου να δεις τώρα τι γινόταν εδώ σε εμάς.
4: Πάμε στο Μπέτρο Νάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
5: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κίμπερλι, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνι, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία ανθοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Μπελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και η Τζάκη Ωνάση τον είχε συναντήσει. Αλλά και γενικά είναι, ας πούμε, ο διάσημος του νησιού ο Πέτρος ο Μπελεκάνος.
4: Εννοείται. Εντάξει, κυρία Αγγελφόλη, μια χαρά, καλά το αντιμετωπίζει το θέμα, τη βλέπω. Της άρεσε η Μύκονος.
5: Τη άρεσε, δήλωσε κιόλας ότι είναι ένας από τους αγαπημένους της προορισμούς. Έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Ναι. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν με το γιο της στο Τροπικάνα και μου ζήτησα να μην τους τραβήξω και το δέχτηκα αυτό και το σεβάστηκα. Και γενικά ήρθε έτσι να δώσει έναν χαιρετισμό στο Δήμαρχο Μυκόνου, να τα πούνε κιόλας. Ο κύριος Βερόνης της είπε για τα μελλοντικά έργα που θα γίνουν στο νησί μας. Και εγώ
6: χαλάρωσε
5: την πολύ γενική με τον κόσμο, πολύ σικάτη, πολύ καλοντημένη, μου έκανε μια πολύ ωραία εντύπωση.
4: Ναι, είναι, φαίνεται και από τις εικόνες, πολύ καλοντημένη, δεν το συζητάμε. Μπάνιο έκανε, βούτυξε?
5: Όχι, έχει πάρα πολύ κρύο. Κάποια στιγμή με τον Μπελεκάνο έγινε ένα επεισοδιάκι με ένα συνεργάτη που πήγε να τον χαϊδέψει και αυτός πήγε
4: για να το δούμε, Πέτρο, για περίμενε, για να το δούμε αυτό που περιγράφεις. Το μπιπ που ακούσατε ήταν γνωστή ελληνική λέξη.
6: Ναι.
4: Με τρία αλφα.
5: Ναι. Ναι, η εθνική μας λέξη.
4: Η εθνική
5: που, εντάξει,
4: λέξη,
5: πλέον είναι χαριτωμένη. Δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ κακιά. Είναι μια συνηθισμένη λέξη. Εντάξει, λογικό. Ήταν, το έχει μάθει τώρα εδώ από τους Έλληνες. Γενικά έχει κάτσει 2-3 μέρες. Έχει πάει έτσι σε πολύ ωραία μαγαζιά.
3: Τώρα, τι παραπάνω να πούμε εμείς. Ο ένας βλέπει διεθνείς ηγέτες, σηκώνει το τηλέφωνο, μιλάει με τον Τραμπ, και η άλλη επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Μυκόνου και τον Πελεκάνο. Δηλαδή, ό,τι και να πεις,

0: Μπορεί οι χειραψίες και τα φιλιά να περίσευαν κατά την υποδοχή του Ζεύγους Μητσοτάκη από το Ζεύγος Ερντογάν στον τύπο των ηγετών στο Λευκό Παλάτι, αλλά η ορχήστρα έπαιζε το Οθωμανικό Πολεμικό Εμβατήριο με τίτλο «Ο πρόγονός σου, ο γενάρχης της γενιάς σου», το οποίο συνόδευε το στρατό των Οθωμανών στις εκστρατείες και τις παρελάσεις και εξακολουθεί και σήμερα να ακούγεται σε στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων στους στίχους ακούγονται οι φράσεις «Τουρκικό έθνος, σύντριψε τον εχθρό της πατρίδας». Διμερείς συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν δεν έγιναν.
1: Σας βάλαμε ένα απόσπασμα από την σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε στην Άγκυρα τον Ιούλιο μήνα, που σας λέγαμε ότι εκείνη την εποχή η Κίμπερλι, εντάξει, δεν μπορούσε να πάει εκεί πέρα γυναίκα, δεν είπαμε αυτό. Λοιπόν, την ώρα που η Κίμπερλι βόλταρε στη Μύκονο, και λέγαμε τότε ότι, ρε παιδί μου, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ήταν πάντοτε θερμές. Εντάξει, πέρασαν και από διάφορα στάδια, τώρα υποτίθεται ότι είναι θερμότερες από ποτέ. Γίνεται σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Τραμπ είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Ερντογάν.
2: Η σύνοδος, κυρίες και κύριοι, εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν, όπου ο Τούρκος Πρόεδρος πήρε σχεδόν όσα ήθελε: δημόσια υποσχετική για τα F-35, κοπλιμέντα και την αμέριστη προσοχή του Αμερικανού Προέδρου. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στον Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας.
1: Αυτά τον Ιούλιο. Τώρα, λέει κανείς, όταν μας είχε έρθει εδώ η Γκυλφόιλ, λέγαμε όλοι, α, στενή σχέση με την οικογένεια Τραμπ, με εκείνο τ' άλλο, θα κανονίσει και για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ. Δηλαδή, θα καθαρίσει την υπόθεση, ξέρει αυτή. Και κάπου υπονοούσαν κάποιοι ότι, κοίταξε να δεις, καλύτερα που μας ήρθε αυτή, γιατί τώρα ξέρετε πως ασκεί την πολιτική ο Τραμπ, είναι προσωποπαγής, εκείνο τ' άλλο το παράλληλο. Τυχεροί είμαστε που μας ήρθε. Και όταν χρειάστηκε και πήγε ο δικός μας στην Άγκυρα, λες, ρε παιδί μου, έστω τουλάχιστον, γιατί πάντοτε διαχρονικώς οι αμερικανικές κυβερνήσεις κρατούσαν ένα balance, μια ισορροπία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, και οι δύο σύμμαχοι έχουν τα προβλήματα μεταξύ τους, δεν μπορούμε να γέρνουμε πάντοτε υπέρ του ένα και τον άλλο, να τον έχουμε στην απέξω και στο περίμενε και στο φτύσιμο. Λοιπόν, αφού έχουν γίνει όλα αυτά με τους Τούρκους και τις αγκαλιές και τα φιλιά, τουλάχιστον έτσι ένας οποιοσδήποτε άλλος Αμερικανός πρόεδρος θα του είχαν πει η συμβουλή του, και ο πρέσβης ο Αμερικάνος στην Ελλάδα, κοίταξε να δεις, πρόεδρε, πρέπει να δεις και τον Έλληνα πρωθυπουργό έστω για 5 λεπτά, για να κρατάμε μια ισορροπία. Η Ελλάδα μας τα έχει δώσει όλα, είναι ο πιο πιστός σύμμαχος, δεν μπορεί να γέρνεις τόσο. Αυτό θα κάνει ένας πρέσβης κανονικός. Τώρα οι άλλοι, ο Μητσοτάκης βολόδερνε στην Άγκυρα, ο Τραμπ τον είχε σαν να τον είχε δει και να μην τον ήξερε ποιος είναι, και οι άλλοι ασχολιόταν με τον Πελεκάνο. Αυτοί σου στείλαν πρόεδρο για πρέσβυρα, γιατί ξέρεις, ο Τραμπ είναι λιγάκι εκδικητικός και καλά πληροφορημένος. Όταν εσύ έλεγες αυτά,
3: αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αριστερόχρωμος κιόλας, αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Αριστερόχρωμος. Μα. Αυτά έλεγες τότε. Και αυτά οι πρεσβείες εδώ τα μαθαίνουν. Αυτά έλεγες για τον αριστερόχρωμο. Και ο άλλος σου στείλε την Κίμπερλι για πρέσβυρα εδώ πέρα, να μας κάνει και ρόμπες και εμείς να το καταπίνουμε. Τι άλλο να πει κανείς.
4: Κανάλ άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
12: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση, και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής.
12: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.bibliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.bibliopolis.gr.
17: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης και φυσικά στο πρώτο ημίωρο Βιβλιοπωλείο, Βιβλιοπωλείς.

0: νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, σε όλα τα social media. Και φυσικά με προσφορές στο e-shop www.vivopolis.gr. Γιατί και ο μαθητής και ο σπουδαστής και ο εκπαιδευτικός και ο επαγγελματίας στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης θα βρουν όλα όσα χρειάζονται. Οι μεγαλύτερες εταιρείες, οι μεγαλύτερες προσφορές στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης. Πες Άγγελε τα δικά μας τώρα.
1: Μαζί μας επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2721092500. Μπορείτε μας βρείτε στα social media του σταθμού, κανάλι Ένα Καλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, TikTok και Facebook. Και μπορείτε να μας ακούσετε σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια.
0: Μπράβο αγόρι μου. Πες μας και τις ειδήσεις του τόπου μας τώρα.
1: Ανοίγουμε δρόμους.
0: Το είπαμε και χθες. Πες μας αν θες ποιους δρόμους.
1: Λοιπόν, η πρώτη διάνοιξη έγινε στη συμβολή των οδών.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ολοκληρωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλεια.
1: Στην οδό Μεζόνος και Σοκράτους.
0: Χρόνια το περιμέναμε, δόξα τω Θεώ, υλοποιήθηκε.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αριστοτέλους.
0: Επίσης χρόνια, ωραιότατα.
1: Βασιλίσσης Σοφίας.
0: Μάλιστα.
1: Και Φαρών Μεζόνος.
0: Μεζόνος.
1: Μεζόνος.
0: Λέγε το δρόμος. Μάλιστα.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν,
1: πήγε και
0: μην παρατονίζεις, παιδί μου. Το ξέρεις αυτό. Μην παρατονίζεις, παιδί μου.

0: Σε ποιο πήγε ο δήμαρχος το τελευταίο?
1: Πήγε σε όλες τις διανοίξεις.
0: Έτσι όπως το είπες είναι σαν να επέλεξε μία. Και λέω, έκανε τέτοιο πράγμα ο δήμαρχος?
1: Στη μία που πήγε
0: όταν βγαίνει. Α, επειδή
1: τον είδες, εγώ.
0: Επειδή τον είδες η διησόμα σου, γι' αυτό μας το θέτεις έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ, okay, ό,τι πείτε κύριε Μπουραντώνη. Δεν χαλάμε εμείς τα νιάτα χατήρια. Πάντως πήγε σε όλα. Αυτή είναι η ουσία, έτσι. Τρρν, σε καλούν.
1: Λέγεται.
0: Άλλο. Μόνο αυτό έχεις να μας πεις?
1: Επέστρεψε η εικόνα της Παναγιάς της Βουλκανιώτισσας
0: στην έδρα της. Mm-hmm. Πού είναι το πίσω? Εδώ
1: στην έδρα της.
0: Ποια είναι η έδρα της? Όχι, θα μου τα λες.
1: Στην Ιερά Μονή του Βουλκάνου.
0: Έτσι, μπράβο. Ολοκληρωμένα τέκνον μου. Του κάνω μάθημα πρωί πρωί.
1: Την ευχή σας, μητέρα.
0: Για πάμε άλλο. Για να σε δω. Για να σε δω άλλο θέμα.
1: Την εισαγγελική έρευνα για τα οικόπεδα της Αγίας Τριάδας.
0: Μάλιστα. Άλλο. Γιατί μου το στείλες και σε μήνυμα, όχι τίποτα άλλο.
1: Α.
0: Ου. Ή. Ο. Τα φωνήεντα του, του ελληνικού αλφάβητου. Είναι αυτά. Λοιπόν, για πες παιδί μου.
1: Προσωρινά κρατούμενο έκρινε ο ανακριτής και ο εισαγγελέας τον 38χρονο για την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της 25χρονης.
0: Ναι.
1: Όπως δήλωσε ο 38χρονος, είναι σοκαρισμένος, μετανιωμένος.
0: Ναι.
1: Και δεν

0: Αλλά ήταν πιωμένος.
1: Ναι, όντως λέει, ήταν υπό κατάσταση μέθης.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήθελε να πυροβολήσει για να σκοτώσει την κοπέλα. Ήθελε να την εκφοβήσει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι και η υπερασπιστική γραμμή, ότι όλα έγιναν κάτω από μέθη.
0: Ναι.
1: Και σκοπός ήταν η τρομοκράτηση, όχι η... να αφαιρεθεί η ζωή.
0: Η ζωή της, ναι. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν ότι κάπως έτσι θα γύριζε το όλο θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ωστόσο προφυλακίστηκε, δεν εισακούστηκε ως πιστική η δικαιολογία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι,
1: mm-hmm.
0: Δεν προφυλακίστηκε.
1: Ναι, κανονικά.
0: Οκ. Okay. Κανονικά και με τον νόμο τον ισχύοντα
1: του ποινικού κώδικα του 2019.
0: Τι έχετε, γιατί έχω και άλλη δουλειά τώρα. Για να σε δω τι έχεις εντοπίσει.
1: Πήγαμε χθες.
0: Πού πήγαμε?
1: Πήγα.
0: Ναι.
1: Για
0: έλεγα ότι πήγαμε μαζί και δεν το θυμάμαι.
1: Όχι. Πήγαμε στο πρώτο. Πήγαμε. Πάλι πήγαμε. Μου βγαίνει μόνο το φόρμητο. Πήγαμε στο χώρο του πρώτου και δεύτερου ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα. Όπου... ευχαριστούμε πολύ που μας το θυμίζεις.
1: Ναι. Όπου έγινε απόπειρα κατάληψης.
0: Όπου έγιναν πολλές mm-hmm. καταστροφές σε υλικά στο χώρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έγινε και εισβολή σε μία αίθουσα. Όπου...
0: εισβολή, μεγάλη λέξη για να χρησιμοποιείτε ελαφρά την καρδία. Εισβάλλουν συνήθως κατακτητέ. Ναι. Έγινε λοιπόν, ναι, έγιναν ζημιές σε μία συγκεκριμένη αίθουσα.
1: Mm-hmm. Έσπασαν τα παράθυρα και τα κάγκελα που είχε.
0: Ζημιές.
1: Ναι, κανονικά.
0: Καταστροφές.
1: Και κοστολογείται η ζημιά που έγινε στο πρώτο και στο δεύτερο ΕΠΑΛ γύρω στα 20-25.000
0: ευρώ. Το οποίο είχε ανακαινιστεί.
1: Πρόσφατα, ναι.
0: Αυτό είναι η ουσία, ότι σε ένα προσφάτως ανακαινισμένο χώρο προκλήθηκαν ανεπανόρθωτες ζημιές από αγνώστους, mm-hmm. διότι προς αγνώστους κατατέθηκε μήνυση.
1: Ναι.
0: Μέχρι να ανεβρεθούν οι πραγματικά ευθύνοντες των καταστροφών. Mm-hmm.
1: Και...
0: ηθύνονται στον καταστροφό.
1: Και έγινε και απόπειρα κατάληψης και στο έκτο Γενικό Λύκειο και το τέταρτο ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο σχολικά συγκροτήματα που στεγάζονται στο πρώην Πολυκλαδικό στην Αθηνών.
0: Ναι.
1: Όμως δεν πρόλαβαν να...
0: μάλιστα.
1: να γίνει κατάληψη. Έδρασαν okay. γρήγορα οι διευθυντές των δύο σχολείων και...
0: οκ. Okay. Άλλο. Άλλο.
1: Να πάμε τώρα στα πανελλαδικά.
0: Ένα μην
1: να ανέβουμε level.
0: Ένα μην ανέβουμε.
1: Είχαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος εχθές πήγε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Και ανακοίνωσε 5 μέτρα mm-hmm. προς τους ελεύθερους επαγγελματίες
0: mm-hmm.
1: με τα οποία θέλει να τους διαβεβαιώσει ότι αν και εφόσον έρθει η Ελλάς στην κυβέρνηση,
0: μάλιστα,
1: δεν θα διαραγεί η οικονομική ευμάρεια που υπάρχει τώρα. Τα 5 μέτρα είναι ο απεγκλωβισμός των δυναμικών κυττάρων καινοτομίας, η ανατροπή του αποκλεισμού των μικρομεσαίων από κρατικές προμήθειες, τρίτον, η σταδιακή δημιουργία νέων χρηματοδοτικών θεσμών, η ενίσχυση της αγοράς και η αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά μας είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση τι μας λέει?
1: Ακόμα δεν έχουμε κάποιο σχολιασμό.
0: Γενικά
1: για τις
0: τι μας λέει
1: προτάσεις.
0: Όμως. Τι μας λέει, ας πούμε, ο κύριος Υπουργός Υγείας, ο οποίος έχει βγει και εκφράζεται με οχετό απέναντι στους πάντες και στα πάντα, όπου βρεθεί σε όποιο πάνελ, και γενικώς έχει αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο.
1: Χθες είχαμε μία ανακοίνωση από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Μας ανακοίνωσε ότι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι, θα είναι υποψήφιος ο φωτογράφος Σκουλός.
1: Ναι.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η μία δήλωση.
0: Εγώ μιλάω
1: που έκανε
0: για τον οχετό του.
1: Προς την κυρία Καριστιανού για το
0: ιατριωτής. Προς το Μέγκα, προς τους δημοσιογράφους, προς στην εκπομπή του
1: κύριο Χασαπόπουλου.
0: Για τον κύριο Χασαπόπουλο και την κυρία Βούλγαρη, mm-hmm. τα οποία συνέχισε όλο αυτό τηλεοπτικά και στον σταθμό που παρακολουθείς εσύ και τα διαστήματα, που δεν τον βλέπουμε σε απλή αναμετάδοση. Δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα.
1: Το Action 24.
0: Αυτό, λοιπόν, συνέχισε το όλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Το έχεις παρακολουθήσει?
1: Αυτό δεν το έχω.
0: Δεν σου διέφυγε.
1: Ναι, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου.
0: Είδες, εμένα έπεσε.
1: Ναι. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Γεωργιάδης τώρα έχει τοποθετηθεί για τα πάντα.
0: Ναι.
1: Παρουσίασε τη νέα εφαρμογή στο Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
1: Που αυτή η εφαρμογή, μέσω της χρήσης AI, τεχνητής νοημοσύνης,
0: ναι,
1: εντοπίζει από τις ιστοσελίδες ιδιωτικών ιατρείων, από τις διαφημίσεις, από αναρτήσεις, τι διαθέτει το κάθε κατάστημα,
0: ναι,
1: και αν διαθέτει κάτι που δεν είναι καταγεγραμμένο,
0: ναι,
1: έρχεται αμέσως ένα ωραίο ραβασάκι από την αρχή για το δημόσιο χρήμα.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ένας έλεγχος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Γεωργιάδης είπε χθες σε συνέντευξη ότι η κυρία Καριστιανού είναι μέσα σε αυτούς που θα γίνουν έλεγχοι. Γιατί λέει ότι είναι κβαντική παιδίατρος.
0: Ναι.
1: Και κβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη και, ναι, σύμφωνα με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, mm-hmm. από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα. Σου αφήνω λίγο χρόνο.

0: Και έχουμε λοιπόν δηλώσεις από τον κύριο Γεραπετρίτη, για να ξεκινήσω εγώ τώρα, Άγγελε. Ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση υπό τις παρούσες συνθήκες και τη σημερινή να υπάρξει ελληνική αποστολή στον Περσικό κόλπο. Αναφερόμενος φυσικά στην έκριθμη κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, την ενεργειακή ασφάλεια και το ρόλο της Ελλάδας στην, ελληνική, στην διεθνή ναυσιπλοεία, μιλώντας φυσικά για, την, για των ελληνικών συμφερόντων πλοία που περνούν τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football.
2: Βγήκε ένα δημοσίευμα.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο εμπλέκει την κυρία Λούκα Κατσέλη με δημοσκοπική εταιρεία, αγαπητέ μου. Να σου πω εγώ το δημοσίευμα. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, το Big Mouth, δημοσκοπική εταιρεία η οποία στηρίζεται από μια άλλη εταιρεία, στην οποία από τη μία διευθύνων σύμβουλος είναι παράγοντας με νεοδημοκρατικό προφίλ, από την άλλη όμως πρόεδρος είναι η Λούκα Κατσέλη. Επομένως έχουμε μια νέα εταιρεία δημοσκοπήσεων η οποία έρχεται στο προσκήνιο. Γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι στο δευτερόλεπτο, Άγγελε Μπουραντώνη.

0: Περισσότερα θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε και τις δηλώσεις της κυρίας Παγώνη σχετικά με το θέμα που ανέφερες και αφορά την κυρία Καριστιανού. Μάλιστα η κυρία Παγώνη είπε πως το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποίησε, παιδιά, ήταν η έκφραση της κυρίας Παγώνη. Επίσης έχουμε άλλη μία είδηση η οποία θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους και είναι γιατί θα μας απασχολήσει, γιατί βλέπουμε τελικά ότι κάποιοι πολιτικοί έστω και αργά ξυπνούν. Και αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας που σύμφωνα με το δημοσίευμα έχει επαφές με τους ισχυρούς των μίντια. Που σημαίνει ότι κάνει τις απαραίτητες επαφές του ούτως ώστε να μην το κατατροπώνουν για άλλη μία φορά δημοσιογραφικά. Διότι σύμφωνα με τη σελίδα τα μουμουέ παίζουν το ρόλο τους.
1: Βέβαια.
0: Εσύ γιατί συμφωνείς, έχεις άποψη?
1: Βεβαίως.
0: Μπορείς να την τεκμηριώσεις και να την αποδείξεις?
1: Να την τεκμηριώσω, μπορώ να την αποδείξω. Αποδείξεις. Παίζεται, δεν ξέρω αν θα λάβουν υπόψη τις αποδείξεις που
0: ξέρω
1: θα παραθέσεις.
0: Ξέρω εγώ τι θα λάβεις άμα δεν το αποδείξεις. Αλλά ευτυχώς το ξέρουμε μόνο εγώ και εσύ και δεν το βλέπουν και οι ακροατές μας. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Σημαντικό.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Νετανιάχου και Κάτς ανακοίνωσαν ότι οι IDF σκότωσαν στέλεχος της Χαμάς. Θα συνεχίσουμε, λένε, να καταδιώκουμε όλους τους τρομοκράτες της οργάνωσης. Μάλιστα. Διαβάζω σε ένα άρθρο την εξής δήλωση. Δεν θα σας πω τίποτα ακόμη, αλλά είναι χαρακτηριστική. Αντώνη Σαμαράς: ψηφίστε με για να διώξω το Μητσοτάκη και την επομένη κλείνω το κόμμα.

0: Εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα που αναφερθήκαμε πριν, το ρόλο των Μουμουέ. Έτσι μόνο. Και το αφήνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το αφήνουμε να πέσει κάτω, γιατί τώρα θα ακούσουμε Μάνο Ελευθερίου. Και θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
12: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
13: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
12: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
13: Παπαλουκά. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
15: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
15: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
18: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
19: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, εκεί στου Κώστα θα φάμε καλά. Σας το λέω, σας το υπογράφω, σας το εγγυώμαι, είναι δεδομένο και απόλυτα εξακριβωμένο. Γι' αυτό και είναι πάντοτε η πρώτη μας επιλογή για το μεσημεριανό μας φαγητό. Συνοικία Μπουρνιά, εκεί στου Κώστα, πανεύκολα να το βρείτε. Δείτε και το site του, στα social media κάνετε follow. Ενημερωθείτε για το μενού του. Θα εκπλαγείτε όσοι δεν είστε από την πόλη, γιατί εμείς ξέρουμε. Γι' αυτό ξέρουμε και τι να επιλέγουμε. Αλλά και όταν δεν ξέρουμε τι να επιλέξουμε, έχουμε τον Κώστα και τις προτάσεις του. Και τις προτάσεις του που εμπιστευόμαστε. I'm all right, Jack. Λοιπόν, και συνεχίζουμε δημοσκόπηση interview. Την είδες παλικάρι μου? Όχι, ούτε κι αυτό. Σε προλαμβάνω σήμερα. Νομίζω πως χθες ήταν μια χαλαρή μέρα για σένα. Ήταν τσαγκαρό Δευτέρα.
20: Όχι, διάβαζα ένα άρθρο.
19: Άρθρο που δεν αφορά το interview.
20: Όχι, τη συνέντευξη του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου.
19: Α, διάβαζα. Μάλιστα, ο οποίος τα είπε καλά.
20: Ναι. Λέει, δεν φταίνει οι ψηφοφόροι μας.
19: Ναι. Εγώ κάτι ακούω, δεν ξέρω από πού, αλλά το ακούω, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, .gr ακούω.
20: .gr, εμείς είμαστε αυτοί, μάλλον για το .gr.
19: Ναι, .gr ακούω και κάτι ακούω και πάμε να δούμε τι ακούω εγώ και από πού το ακούω.
20: Τι λέει η interview? Την έχετε?
19: Η interview λέει στο 26,9 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και ότι κλείνει η ψαλίδα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.

0: δίνει την Ελλάς με 14% και το Πασόκ με 12,7%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,9% και το Κουκουέ με 6%. Ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού βρίσκεται στο 4%. Και η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου στο 3,5%. Μετά έρχεται ο Γιάννης με έναν ημέρα 25 με 3%, ο οποίος μας έχει βγει στη στροφή και κάποιοι ψάχνονται να βρούνε πώς προέκυψε. Κάτω από το όριο του 3% τερματίζουν Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου Ξεκίνα τις Καρδιές.
1: Γίνε στις καρδούλες.
0: ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1,3, Νίκη 0,6 και η Νέα Αριστερά ίσα που καταγράφεται 0,3. Στο 6% βρίσκεται η επιλογή άλλο κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι αλλάζουν ποσοστό και κυμαίνονται στο 9,1.
1: Πήρε πολύ το Πασόκ και από τις αναποφάσεις τους φαίνεται, γιατί
0: πήρε.
1: Στην προηγούμενη δημοσκόπηση αναποφάσιστη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κοντά στο 10,9.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα το Πασόκ έχει πάρει 2 μονάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, πρώτος σε επιλογή εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά είναι ο Κανένας. Τώρα πώς γίνεται να βγάζεις πρώτο κόμμα? Πώς γίνεται να βγάζεις δεύτερο κόμμα, ναι, να βγάζεις και τον καταλληλότερο και να καταλήγεις ότι ο αμέσως επόμενος είναι ο Κανένας? Εμένα με ξεπερνάει. Λοιπόν, και πάμε τώρα, γιατί αύριο είναι μια ιστορική μέρα για όλους μας. Θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα κινηθούν ως εξής. Μου κάθεστε, μη μου πέσετε, σας παρακαλώ πολύ.
1: Γιατί θα είναι και πολλά γι' αυτό.
0: Μου κάθεστε, μη μου πέσετε. Λοιπόν, 15 έως 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Από τα 50 λεπτά που έχει ανέβει από τα προηγούμενη εβδομάδα μέχρι σήμερα, ξέρετε τι είναι? Τα 20 λεπτά.
0: Και έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη. Σας παρακαλώ πολύ. Και αυτά, επειδή είναι και XXL, θα τσεκάρονται κάθε 15ήμερο, ανάλογα με την κίνηση της τιμής των καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, το πετρέλαιο, το οποίο μπορεί να το βρει σε κάποια πρατήρια, 2,50, 2,55, κρατήσου, γιατί πλέον μπορεί να την πληρώνεις 2,30. Εντάξει, υποκλίνομαι. Γονιπετής δηλαδή, αν θέλετε πάω. Προσκυνώσε.
1: Τι ωραίο που το είπατε, προσκυνώσε.
0: Αχ, Παναγία μου, τι ζούμε.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη, να μ' αγαπάς 10 φορές και ξεκινάει στις 10 στην Ολομέλεια της Βουλής. Άγγελε, η συζήτηση και ψήφιση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύρωση του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Έλα! Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, το ΚΚΕ το καταψήφισε, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα κατά τη συζήτηση τους στην Ολομέλεια. Η διάσκεψη των Προέδρων έχει αποφασίσει συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου να γίνει σε μία συνεδρίαση. Καταψήφισε και η Αναστασία Κοταρίδη μαζί με την Πόρτα. Λοιπόν, η συνεδρίαση ξεκινά στις 10 το πρωί. Λόγω γκουπ. Το σχόλιο.
1: Εγώ θέλω να δω σήμερα στην Ολομέλεια που θα γίνει η συζήτηση για τη διασύνδεση Ελλάδος και Κύπρου με αυτά τα υπουργεία, στο Πασόκ εισηγητής είναι ο κύριος Πάνας. Ο κύριος Πάνας εδώ και 2 εβδομάδες δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και είχαμε και την επίπληξή του, του κυρίου Πάνα, από τον κύριο Ανδρουλάκη την προηγούμενη εβδομάδα για δηλώσεις ότι η Ελλάς είναι μέσα στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, οπότε μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να δω.
0: Θα ήθελες.
1: Πώς θα διεξαχθεί όλη η συζήτηση στο κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Poems no less.
0: Ξεκίνησαν και επίσημα οι απαγορεύσεις που εξήγηλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για μοτοσυκλέτες, γαλακτοκομικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά από τον Καναδά. Την ώρα που εντείνεται, τι έχουμε, σεισμό?
1: Όχι.
0: Γιατί κοιτάς δεξιά-αριστερά? Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις δύο χώρες. Σήμερα σε έχω βρει σε όλα ανενημέρωτο. Γι' αυτό κοιτάς κατά πού βρίσκομαι. Η απαγόρευση, η οποία επηρεάζει καναδικά αλκοολούχα ποτά αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων που εισήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2025. Τι κοιτάς, αγόρι μου? Τι ψάχνεις?
1: Όχι, τίποτα, προσπαθώ
0: να συντονιστείς από πού ακούς τους ήχους.
1: Ναι.
0: Από την Αναστασία.

Υψηλό βαθμό στέλεχος των New York Times, ετών 40, Jonathan McKinsley, δολοφονήθηκε σε δημόσιο πάρκο της Καλιφόρνια. Από τα πεθερικά του δολοφονήθηκε. Απειλές και ενδοοικογενειακή βία πίσω από το έγκλημα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης απολογείται σήμερα ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες και είχε πορνογραφικό υλικό ανήλικων παιδιών στην κατοχή του.

0: Η αξιολόγηση των διεθνών οίκων μας δείχνει ένα βήμα πριν από τον τελικό στόχο. Να αποκτήσουμε την βαθμίδα Α στην επενδυτική μας επίτευξη. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι πανετοιμίδης να αντιμετωπίσει και κάποιες σημαντικές προκλήσεις.
1: Ναι.
0: Μείωση του δημόσιου χρέους. Η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων

0: Όσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη.
1: Και για να επανέλθω λοιπόν στο θέμα, η χώρα μας έχει και πρέπει μάθει. Για να μπορέσει να παραμείνει σταθερή στην βαθμίδα α,
0: ό,τι έχουμε κρυφό να πούμε,
1: πρέπει να υπάρχει συνεχής μείωση του δημόσιου χρέους α, διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας β, και φυσικά απαιτείται και ένα αξιόπιστο πολιετές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Πόνεσε ήδη και τ' άλλο νεφρό μου, γιατί το ένα το έχω χάσει. Το υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σημαντικό εμπόδιο.

0: Και έχουμε και άλλη μία είδηση, επειδή περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Συγγνώμη που μιλάω πάνω στο τραγούδι, αλλά πρέπει, γιατί θα αποδεσμεύσω και τον Άγγελο Μπουραντώνη, ο οποίος σήμερα μου είναι ελαφρώς ελλιπής στην ενημέρωση. Θα μου πει μετά off the record τι έκανε χθες. Θα τον ανακρίνω. Θα βγάλω από την τσάντα κάτι απαραίτητο. Μην γελάς, παιδί μου. Λοιπόν, 5 ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία και Αυστρία, βρίσκονται στο στάδιο της τελικής συμφωνίας για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε αφρικανικές χώρες. Pushbacks λέγονται αυτά στην καθομιλουμένη.
1: Τώρα θα χρησιμοποιούμε πιο εκλεκτρισμένες.
0: Ναι, είναι κέντρα επιστροφής.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Ε?
1: Είναι, ναι.
0: Πού πήγε καλό το κομμάτι, τελείωσε τόσο γρήγορα. Λοιπόν, το Core Group έχει καταλήξει στις βασικές αρχές του μοντέλου, με τη Ρουάντα και την Ουγκάντα να είναι οι πιθανότερες χώρες φιλοξενίας, ενώ στόχος είναι η έναρξη πιλωτικής εφαρμογής του εντός του πρώτου εξαμήνου του 27 και πλήρης λειτουργία κατά την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους. Τραλαλα.
1: Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει τώρα με το πετρέλαιο για τα αεροσκάφη να έχει πάει στα ύψη. Την κυροζίνη βασικά.
0: Ναι.
1: Πώς θα παίρνουμε τόσους μετανάστες να τους πηγαίνουμε στην Ουγκάντα, να τους ελέγχουμε και μετά να τους γυρνάμε από την Ουγκάντα.
0: Μπορεί, επειδή πρέπει να έχουν αθληθεί, να τους πηγαίνουμε με κουπί.
1: Καλό, κοπηλασία, πολύ καλό.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, ένα κουπί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις ποτέ
1: πού θα χρειαστεί.
0: Στα πελάγι.
1: Μπορεί να έχει θαλασσοταραχή.
0: Οπότε
1: δεν χρειάζεται άλλο ένα κουπί.
0: Δεν χρειάζεται ένα κουπάκι. Ένα κουπάκι. Δεν χρειάζεται. Γεια σου, Άγγελε Μπουραντώνη, να πας στο καλό παιδί μου. Κοίτα αύριο να μου έρθεις πιο ενημερωμένος, γιατί ο μήνας έχει 30. Και όταν ο μήνας έχει 30, πρέπει να είμαστε πιο ενημερωμένοι. Μη σε βάλει τώρα να κάνεις την ανασκόπηση του μήνα. Εργασία, λέει. Λοιπόν, άντε αγόρι μου, να πας στο καλό. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ στους 94 και 8.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας

0: υπουργείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

πατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το τρίτο ημίωρο είναι το ημίωρο
1: Money gets back.
0: Είναι το ημίωρο της ασφάλειας, της σωστής συντήρησης και επισκευής του αυτοκινήτου σας, το οποίο σας παρέχει το σέρβις αυτοκινήτων του Σωκράτης Άμιου Νικολάου Πλαστήρα 32. Είναι στην πόλη της Καλαμάτας. Χρόνια εμπειρίας σε έναν υπερσύγχρονο ολοκένουργιο χώρο, άψογα τεχνολογικά εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας αναγνώρισης και ανέβρεσης οποιοδήποτε προβλήματος σε όλους τους τύπους αυτοκινήτων, βενζινοκίνητων, ηλεκτροκίνητων και πετρελοκίνητων, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Όπως επίσης η άμεση εξυπηρέτηση και η άμεση λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα, πάντοτε με πιστοποιημένα και πασίγνωστα σε από εταιρείες ανταλλακτικά. Δεν ξέρω ποιο θέμα να αγγίξω πρώτο. Είναι και τα δύο πάρα πολύ σημαντικά, διότι διαβάζοντας ότι το ελαιόλαδο δέχεται πιέσεις στην τιμή του, μιας και υπάρχει αυτή τη στιγμή πληθώρα ελαιολάδου με τιμή 3,10 από την Τινησία, ή να δω το θέμα που προκύπτει γενικώς με τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή αυτά τα δύο συνυπάρχουν ας πούμε, γιατί είχαμε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων στον αγροτικό τομέα, την οποία κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Ο κύριος Φαραντούρης, μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι καταγράφονται σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα χορήγησης ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων στην Ελλάδα και ο κίνδυνος αναστολής ή απώλειας ευρωπαϊκών πόρων. Και όλα αυτά έρχονται και συνοδεύονται από δημοσιεύματα των Βρυξελών, όπου αναφέρουν ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέρριψε πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για διόρθωση του συστήματος χορήγησης κοινοτικών ενισχύσεων, κρίνοντας ότι αυτό δεν εγγυάται την παραδεκτή βασική επαλήθευση και τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή, διαβάζοντας ότι δεχόμαστε πιέσεις στη τιμή του ελαιολάδου με μια τιμή αρκετά χαμηλή λόγω Τινησίας, από την άλλη έχουμε την άρνηση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην είναι και τόσο ευνοϊκές για τον πρωτογενή

μας τομέα και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται ακόμη στον αέρα. Βλέπω να έρχεται μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους Έλληνες αγρότες, κτηνοτρόφους κτλ. Κτλ. Όλοι διαβάσαμε για τη λειτουργία μιας κλινικής ιδιωτικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σήμερα στη δημοσιότητα βγαίνουν πως ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης μονάδας είχε και δεύτερη, στη Λάρισα. Η κλινική στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα σφραγιστεί με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη της περιοχής, του κυρίου Γιουτίκα. Παρά αυτά, νέα δεδομένα προκύπτουν. Και αυτά είναι ότι διατηρούνταν άλλη μία ανάλογη κλινική στη Λάρισα και διαπιστώνεται ότι λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της. Και σύμφωνα με τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο συγκεκριμένο τμήμα χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ σε δείγμα ασθενών καταγράφηκαν εισαγωγές με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη συνέχεια χορήγηση τέτοιων φαρμάκων.

Εξαιρετικό. Μοναδικό θα πω. Πάμε σε μια έτσι ενδιαφέρουσα είδηση. Η Ένωση των Ελληνικών Ναυπηγείων εισηγήθηκε ένα 15ετές πρόγραμμα εγχώριων ναυπηγήσεων πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων για Ελλάδα και Κύπρο, με στόχο και τις εξαγωγές. Η Ελλάδα με τις υφιστάμενες υποδομές και τεχνογνωσία μπορεί να γίνει νότιος ναυπηγικός πυλώνας με εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή που θα ξεπερνά το 70%. Αυτό λέει η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων. Και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EDIP προσφέρει κρίσιμη χρηματοδότηση, επιτρέποντας σε Ελλάδα και Κύπρο να αντλήσουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ναυπηγικής αμυντικής βιομηχανίας. Και ξαφνικά βλέπουμε μια πολύ έντονη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου,

0: η οποία μπορεί και τις δύο περιοχές να τις αναδείξει σε πολύ σημαντικούς παραγωγικούς, αναπτυξιακούς τομείς, όπως είναι η αμυντική μας εξοπλισμή με δική μας παραγωγή. Όλα αυτά έγιναν στο πλαίσιο της EDIP Info Day και την ημέρα αμυντικής βιομηχανίας Ελλάδας-Κύπρου, την οποία διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τι ωραία, τι καλά, συνεχίζουμε μουσικά.
1: Για να σε εκδικηθώ, σου σκιζώ τις φώτο.
0: Λάκης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος,
1: εγώ...
0: Για να σε εκδικηθώ.

Αναφερθήκαμε χθες στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιούνταν από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

όπου και προκύπτουν χρηματοδοτήσεις. Από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου έτους 2026 και κυρίως για την περιοχή της Μεσσηνίας που μας ενδιαφέρει κιόλας, προκύπτει 1.961.428 περίπου ευρώ για έργα τα οποία αφορούν την περιοχή του Ταϊγέτου και του οδικού δικτύου που συνδέει την Καλαμάτα με τη Σπάρτη, αλλά και ένα ποσό το οποίο αφορά στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην περιοχή της Δυτικής Μάνης από τις καταστροφικές καιρικές συνθήκες του περασμένου Φεβρουαρίου.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα. και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τέταρτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8, και είναι το ημίωρο που επιλέγουμε ντόπιο κρέας, νοπό, φρέσκο, δικό μας, και κρεατοπαρασκευές εξαιρετικές, μοναδικές, αριστουργήματα θα τις χαρακτηρίσω, διότι έτσι φαίνονται στη βιτρίνα του Volcanoes Farm στη Φαρών 150. Χώρια τα εξαιρετικά του αλλαντικά λουκάνικα, όπως δεν μπορείτε να φανταστείτε. Επιλέξτε λουκάνικο με σοκολάτα, υποκλίνομαι. Και για τους λάτρεις του πικάντικου, με το τσιπουράκι τους και το ουζάκι τους, φυσικά υπάρχει και λουκάνικο με πιπεριά τσίλι. Και εννοείται ότι όταν μιλάμε για λουκάνικο, μιλάμε για λουκάνικα είτε μοσχαρίσιου είτε χοιρινού κρέατος, διότι στο Volcanoes Farm θα τα βρείτε όλα και θα ξέρετε ακριβώς τι θα επιλέξετε. Πέρα από το κλασικό με πορτοκάλι, πέρα από τις εξαιρετικές μίξεις και τα γεμιστά ρολάκια, μπιφτεκάκια, πουγκάκια, κρέπες, κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχάρι, ό,τι θέλετε στο Volcanoes Farm γίνεται επί τόπου. Και φυσικά θα βρείτε και εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα μικροπαραγωγών, τα ονομαστά Delicatessen. Λοιπόν, έχει γίνει δεκτό στη δίκη για τα Τέμπη το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Θα γίνουν έλεγχοι στις κλήσεις, στα μηνύματα και στις εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης διεγραμμένων αρχείων ως ένα νέο στοιχείο στη δικαστική διαδικασία της δίκης των Τεμπών.

Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στην εισαγγελία Πειραιά. Οι αρχές βρίσκονται εκεί. Το τηλεφώνημα σημειώθηκε 10 και 10 και έχουν αποκλειστεί και οι γύρω δρόμοι. Στην Ταϊλάνδη 23 είναι οι νεκροί από τις πλημμύρες, 700.000 οι πληγέντες στην Μπανκόκ.

Στη σύλληψη μιας 28χρονης οικιακής βοηθού στη Θεσσαλονίκη προέβησαν οι αρχές μετά από καταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ από σπίτι στο Πανόραμα.

0: Τη ζωή του έχασε ο πολύ γνωστός ηθοποιός Αμερικανός, ο Ντένις Χάσκινς. Γνωστός από την ταινία «Πριν χτυπήσει το κουδούνι», όπου έπαιζε τον αγαπημένο Λυκειάρχη στη σειρά. Ο ηθοποιός, ο Αμερικανός, έπασχε από την νόσο Πάρκινσον. Συγκλονιστικές περιγραφές έρχονται από συγγενείς ασθενών στην κλινική της Θεσσαλονίκης που σφραγίζεται. Ευνηδιαστική άσκηση ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιήθηκε τη νύχτα με την ανάπτυξη δυνάμεων σε εύρο, νησιά, θάλασσα και αέρα και σκοπό την ταχύτητα στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί μία επιχειρησιακή δύναμη των ενόπλων δυνάμεων σε κατάσταση ανάγκης. Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν εχθές καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε διακλαδικό επίπεδο με τη συμμετοχή διαφορετικών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Και ο σκοπός, όπως σας είπα, ήταν να αξιολογηθεί η δυνατότητα γρήγορης, συντονισμένης και αποτελεσματικής αντίδρασης σε ένα ευρύ φάσμα σεναρίων. Εδώ δεν ξέρω αν γελάμε όπως έκανε το κομμάτι ή δημιουργούνται διάφορες υπόνοιες. Αλλά ας πούμε πως ήταν απλά μια άσκηση ετοιμότητας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, γιατί πραγματοποιήθηκε εχθές η Σύνοδος Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Το θέμα ήταν η ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας και της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες, που δραστηριοποιείται στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κάλλας, άσκησε πίεση προς την Ελλάδα και την Ισπανία για την αποστολή αντιαεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς, μιλάμε για τους Patriot, στην Ουκρανία, μιας που θα καθυστερήσει πάρα πολύ η παραγωγή και η πώληση των αμερικανικών πυράβλων προς το Κίεβο, όπου πήραν τη σύμφωνη γνώμη των Βρυξελών για να υλοποιηθούν. Εδώ έρχεται, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μία απάντηση από την Αθήνα δηλαδή, η οποία δηλώνει ότι αδυνατεί για λόγους αυτοάμυνας να αποστείλει συστοιχίες Patriot στο Κίεβο, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν περίπτωση μεταφορά στην Ουκρανία της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται από το 21 στο Γιανμπούρ της Σαουδικής Αραβίας. Βέβαια η κυρία Κάλλας σε συνέντευξή της τονίζει διαρκώς ότι η αεράμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να περιμένει. Από την άλλη όμως πλευρά, εισερχόμενος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη Σύνοδο επισήμενε ότι η ελληνική συνεισφορά στις επιχειρήσεις Ασπίδες και Ειρήνη έχει υπάρξει, δηλώνοντας όμως ότι είναι η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Και θα συμφωνήσω απόλυτα και θα πω και μπράβο στο σθένος του Υπουργού να δηλώσει αυτά που δήλωσε εισερχόμενος στη Σύνοδο, απευθυνόμενος στην κυρία Κάλλας.

Και μια εξαιρετικά σοβαρή είδηση που μόλις δημοσιοποιήθηκε έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ και μιλάει για μια φοιτήτρια η οποία καταγγέλει ομαδικό βιασμό και νάρκωση από αδελφότητα. Ναι, οκ. Αυτά είναι τα πολύ πολύ πολύ άσχημα νέα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δεν θα πω κάτι περαιτέρω. Θα σας αφήσω επισημένοντας για άλλη μία φορά την είδηση που είπα εχθές και αφορούσε φυσικά τους μη εγγεγραμμένους επιτυχώντες στα πανεπιστήμια της χώρας με κύρια αφορμή την μη δυνατότητα σε οικονομικό επίπεδο των οικογενειών να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να σπουδάσουν. Επίσης, το μειωμένο αριθμό ετησίως των εισαχθέντων. Γιατί μπορεί να τα λέμε έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και να παρουσιάζονται ότι πάντοτε για όλα υπάρχει λύση, αλλά δυστυχώς τα πραγματικά δεδομένα που είναι αυτά της μη δυνατότητας σε επίπεδο μόρφωσης νέων ανθρώπων θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους και κυρίως τους κυβερνώντες και αυτούς που είναι τώρα και αυτούς που θέλουν εκ νέου να είναι ή να διεκδικήσουν και να αλλάξουν λίγο τη ζωή των πολιτών του της χώρας που αποδεικνύεται, γιατί ένας αριθμός 400 ατόμων να μην κάνουν εγγραφή για να εισχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι καμπανάκι πολύ σοβαρό. Θα δώσουμε ραντεβού στις 12 Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση. Σας στέλνω την αγάπη μου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αφού σας αφιερώσω αυτό το υπέροχο κομμάτι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Να είστε όλοι και όλες καλά. Στις 12 Ιωάννα στο τετράγωνο.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα, την 1156.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
6: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
5: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα.

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο, κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώ.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για

0: παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα. Χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Και χάι και μάι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και χαρά σας. Είναι σήμερα Τρίτη.
1: Έλα βρε.
0: Ας το καλό. Ας τον κόρακα.
1: Ας τον κόρακα.
0: 12 και 3 πρώτα λεπτά εδώ
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Τους το είχαμε υποσχεθεί από χθες. Λέει εσύ 12, 12 και 2, 12 και 3 εδώ
0: είμαστε.
1: Είμαστε
0: on air όμως.
1: On air πάντα.
0: Live.
1: Έτσι.
0: Alive.
1: Live.
0: Μαλάια. Η Μαλάια.
1: Οπότε ακούτε λοιπόν, σήμερα την κυρία Γουρνά να έχει έρθει με ζωντάνια και κέφι και την κυρία Μαλούση να προσπαθεί να συμμορφωθεί.
0: Σέρνεται.
1: Με τα καινούργια δεδομένα. Γιατί λες σέρνουμε?
0: Γιατί ήρθες άβαυτη.
1: Ήρθα άβαυτη μια φορά.
0: Εντάξει, το γράφω εγώ.
1: Το γράφεις.
0: Σήμερα σας παρουσιάζουμε την φυσική μας ομορφιά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μετά από τα κόκκινα χαλιά,
1: ναι.
0: Τις εμφανίσεις τις πολύ κυριλέ.
1: Θέλουν και αυτές μια προσπάθεια.
0: Δεν θέλουν. Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση.
1: Στους 94 και 8.
0: Στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
1: Και
0: στο ngradio.gr, το web radio.
1: Web radio της καρδιάς μας.
0: Ναι. Που αναμεταδίδει την εκπομπή.

0: funky world.
1: Της τεχνολογίας.
0: Tell funky world.
1: Που τόσο απλόχερα μας δίδεται.
0: Tell funky world.
1: Χρηματοδοτώντας τη. Αστειεύομαι. Και φυσικά Ιωάννα στο τετράγωνο στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες και με λατινικούς στο Instagram. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πήγαμε στο τρικάλον, αλλά εντάξει, ο προορισμός είναι...
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ούτε εγώ.
2: Εντάξει.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Καθόλου.
1: Όχι. Καλαμάτα City.
2: Καλαμάτα ηλιόλουστη.
1: Ηλιόλουστη again.
2: Again.
1: And again.
2: And again.
1: Και εδώ ξανάχει.
2: Ναι. Πάντως τα γατιά μου, ξέρεις τι κάνουν. Κάνουν εκείνη την κίνηση γύρω από το κεφαλάκι, σαν να καθαρίζονται, αλλά δεν καθαρίζονται. Θα έρθει βροχή.
1: Είναι μετεωρολογική.
2: Έχω μετεωρολογικό σταθμό.
1: Ραντάρ.
2: Έτσι. Πότε προβλέπεται η βροχούλα?
1: Από σήμερα νομίζω το βραδάκι.
2: Με το καλό. Ναι. Άρα έχω εισόδους.
1: Δεν γινότανε.
2: Είχε δικά εφέ. Καλώς το κορίτσι μας.
1: Ναι.
2: Γεια σου Αναστασία.
1: Ήρθες Αναστασία, από εδώ, ήρθανε.
2: Ήρθαν οι εφοδιασμοί.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ Αναστασία. Λοιπόν, έλα.
2: Να πάμε.
1: Άιντε, ξεκίνα.
2: Ταυτότητα.
1: Νομίζω
2: δεν θα με διακόψεις όμως. Βάλε χαλί από πίσω. Αυτά είναι. Λοιπόν.
1: Δημοκρατικά.
2: Πάντα. 29 Σεπτεμβρίου. Και η μέρα αυτή έχει δει τα πάντα και δεν εντυπωσιάζεται πλέον με τίποτα. Γιατί σήμερα έχει απ' όλα. Έχει Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, γιατί κάποιος έπρεπε να μας θυμίσει ότι η καρδιά δεν είναι μόνο για να της αλλάζουμε τα φώτα. Έχει και Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Δηλαδή σήμερα είναι η μέρα που κοιτάμε τα τάπρα στο ψυγείο και να ρωτιόμαστε, αυτό είναι φαγητό ή έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα καινούριο οικοσύστημα. Και επειδή 29 Σεπτεμβρίου έχει ιστορικό χαρακτήρα, θυμάται την αυμαχία της Σαλαμίνας, γιατί ο Θεμιστοκλής στάθηκε απέναντι στους Πέρσες. Ένας άνθρωπος με σχέδιο απέναντι σε έναν ολόκληρο στόλο. Και κάπως έτσι επιβεβαιώνεται ότι μερικές φορές δεν χρειάζεσαι περισσότερους ανθρώπους. Χρειάζεσαι έναν που ξέρει τι κάνει. Το 1938... Θες να συμπληρώσεις κάτι?
1: Όχι.
2: Το 1938 έχουμε τη Συμφωνία του Μονάχου που έμεινε στην ιστορία για όλους τους λάθους λόγους μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ναζιστικής Γερμανίας. Α, είχαμε και εξτραδάκι την Ιταλία. Με τη συμφωνία αυτή οι δυτικές δυνάμεις επιτρέπουν...
1: Αυτά που ακούτε είναι τα μηνύματα που έρχονται, έτσι.
2: Λοιπόν, με τη συμφωνία αυτή οι δυτικές δυνάμεις επιτρέπουν στον Αδόλφο Χίτλερ να προσαρτήσει τη Σουδητία, την περιοχή δηλαδή της Τσεχοσλοβακίας, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τον δεύτερο παγκόσμιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
2: Πόλεμο. Το 1829 ιδρύεται η Scotland Yard, γιατί προφανώς οι Άγγλοι σκέφτηκαν, ας αποκτήσουμε και μια αστυνομία που θα έχει όνομα σαν είναι μυστικό κλαμπ. Το 1954 ιδρύεται το CERN, Επιστήμη, Έρευνα, Σωματίδια, Σύμπαν, όταν όλοι εμείς αναρωτιόμαστε για πολλωστή φορά γιατί ανοίξαμε το ψυγείο. Το 1964 κυκλοφορεί η Μαφάλντα, ένα μικρό κορίτσι που έκανε πολύ μεγάλες ερωτήσεις. Πάμε στις γεννήσεις. Σήμερα γεννήθηκε ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ο άνθρωπος που μας έδωσε τον Δον Κιχώτη. Ο άνθρωπος που απέδειξε ότι μπορείς να κυνηγάς ανεμόμυλους και να γράψεις ιστορία. Άρα αγαπητοί μου, μην ακούτε κανέναν που σας λέει ότι τα όνειρά σας είναι παράλογα. Θα σας απαντήσω εγώ. Δεν είναι. Απλώς βεβαιωθείτε ότι δεν είστε ανεμόμυλος. Γεννήθηκε και ο Ενρικό Φέρμι, ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς του 20ου αιώνα. Επιστήμονας με Νόμπελ στην πυρηνική φυσική. Εμείς μέχρι να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το Wi-Fi, πάντως έχουμε εκνευριστεί. Εγώ δηλαδή, προσωπικά μιλάω. Γεννήθηκε ο Λέχ Βαλέσα, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Σοκράτης ο Μάλαμας και ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Δηλαδή, 29 Σεπτεμβρίου είπε: θέλω πολιτική ιστορία, θέλω επιστήμη και θέλω και τραγούδι. Πολύ τραγούδι και καλά έκανε. Γιατί τι να την κάνεις την ιστορία αν δεν έχεις και ένα τραγουδάκι να τη θυμάσαι. Και όσον αφορά στους θανάτους, έφυγε από τη ζωή ο Εμίλ Ζολά, ο άνθρωπος του κατηγορώ. Έφυγε ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο μηχανικός πίσω από τη μηχανή που πήρε το όνομά του. Και ο Βίλεμ Άιντχόφεν, ο άνθρωπος που συνδέθηκε με το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Και κάπου εδώ, 29 Σεπτεμβρίου, μας κοιτάζει σοβαρά και μας λέει: προσέχε την καρδιά σου. Και εμείς το απαντάμε: ναι, ναι. Μέχρι να ανοίξει το κινητό, να δούμε ένα μήνυμα, να ανέβει η πίεση, να χτυπήσει η καρδούλα. Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Οι Κυριάκοι και οι Πετρωνίες. Χρόνια πολλά σε αυτούς, αλλά και σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους. Τι είναι τελικά ο άνθρωπος στις 29 Σεπτεμβρίου? Είναι λίγο επιστήμη.

0: Μόνος, λίγο ιστορικός, λίγο καλλιτέχνης, λίγο αυστηρός, λίγο ευαίσθητος. Μας μιλάει για την καρδιά μας, θυμίζει να μην σπαταλάμε το φαγητό μας, μας ταξιδεύει από τη Σαλαμίνα μέχρι το Σέρν και από το Δον Κιχώτη μέχρι τη Μαφάλτα και στο τέλος αφήνει ένα πάρα πολύ απλό μήνυμα. Μην πετάς ό,τι έχει αξία. Ούτε το φαγητό, ούτε τον χρόνο, ούτε τους ανθρώπους. Και κυρίως μην πετάς την καρδιά στους ανθρώπους που δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Αυτή ήταν η 29η.
1: Καλημέρα. Στο ίδιο μου είμαι κι εγώ.
0: Για πες ποιον.
1: Αυτό το νοσταλγικό.
0: Ναι. Ήταν μεγάλη αυτή η μέρα. Είχα κι άλλα να πω. Θα πήγαινε δεύτερη εκπομπή.
1: Άστο.

0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα έχω να σας πω. Λοιπόν, επειδή με συνεπήρε έτσι και με ένα λίγο το τραγουδάκι τώρα. Λοιπόν, πού θα πάμε απόψε. Θα σας πω πού θα πάμε απόψε. Εδώ στην Καλαμάτα βγείτε με τους φίλους σας, βγείτε με το τέρι σας, βγείτε να περπατήσετε, βγείτε με το τετράποδό σας. Επειδή μου
1: βγείτε. Πες μου ότι σε εξέπληξα.
0: Με εξέπληξες.
1: Πες μου ότι ήταν ευχάριστα.
0: Ήταν πολύ ευχάριστα και πολύ αισθαντικά.
1: Έτσι. Ναι. Τώρα μπορείς να συνεχίσεις.
0: Σε ευχαριστώ, Ιωνίτσα μου. Λοιπόν, Σλίμαν απόψε στο θέατρο Λυκαβητού. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο Σλίμαν, είναι, να σας θυμίσω. Είναι ο εντυπωσιακός Γάλλος τραγουδιστής που καθήλωσε την Ευρώπη στη Eurovision το 2024 με το Μοναμούρ. Το έχεις να το βάλουμε αυτό. Πλάκα, πλάκα, γιατί μου αρέσει και αυτό.
1: Ποιον μου είπες?
0: Ο Σλίμαν.
1: Όχι, σου έχω άλλο νόμος.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, αν θέλεις λοιπόν, έρχεται, λοιπόν, να πω ότι έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική ζωντανή εμφάνιση. Αν θέλετε φανταστική θέα από όλη την Αθήνα και ρομαντική pop ατμόσφαιρα, η επιλογή απόψε είναι θέατρο Λυκαβητού στις 9. Ο Κρίσταν Μακμπράιντ έρχεται στον Καζάρτε για τους λάτρεις της jazz, ο κάτοχος 11 γραφείων Grammy, γραφείων και βραβείων επίσης. Ο Κρίστιαν Μακμπράιντ ανεβαίνει στις σκηνή του Γκαζάρτε στον Γκάζι με κορυφαία ατμοσφαιρική μουσική, η οποία θα σας δώσει μια εξαιρετική εμπειρία. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους μπασίστες της εποχής μας και η συναυλία ξεκινά νωρίς. Έχετε το νου σας στις 9. Παράσταση στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά, Αϊλαός. Αν το τιμάτε κάτι πιο παραδοσιακό και έντονα πολιτιστικό, στο Βεάκιο ανεβαίνει η μουσικοθεατρική παράσταση Άιλαος, βασισμένη στις σπουδαίες συνθέσεις του Δημήτρη Λάγιου, και είναι ιδανικό για ανοιχτό θέατρο με θέατρο Σαρωνικό, η ώρα της έναρξης 9 και 4. Έκθεση Awful Athens στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο. Αν θέλετε μια απογευματινή βόλτα, κάτι τις 4, στο απογευματάκι νωρίς, αυτή η εναλλακτική έκθεση εξερευνά μια διαφορετική αντισυμβατική πλευρά της αστικής Αθήνας, προκαλώντας τις παραδοσιακές έννοιες της ομορφιάς της πόλης.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Πρέπει να δεις τα μηνύματά σου και να πει, να μεταφέρεις,
0: ναι,
1: τα ονόματα και τα μηνύματα που έχουν έρθει.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, Στέλιο. Γεια σου,
1: Εγώ
0: Στέλιο.
1: Πάντα ξεκινάω από το τέλος προς τα πάνω, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Ανδρέας Γιάννενα, καλησπέρα παρέα.
0: Περίμενε, τα βρήκα. Εγώ πάω πάλι από την αρχή. Η Τζέννη από τη Μελβούρνη. Η παραγωγή ο Αναμαλούση και ο Αναγουρνά έχουν απίστευτο κέφι. Ευχαριστούμε. Εύη στη Γλυφάδα, ακούμε non-stop. Να σε καλά, κορίτσι μου. Εύη από τη Λάρνακα. Ζωντανή, έξυπνη και πρωτότυπη εκπομπή. Μπράβο και στις δύο. Ιωάννες. Ο Πάνος από την Αλεξανδρούπολη αφιερώνει στους φίλους του. Κλασικά. Βάσο από το Τορόντο. Ένα έντεκνο κομπάρτι θέλει του Παπακοσταντίνου. Παιδιά, μας το ξαναζήτησε η κοπελίτσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματα. Αφήνουμε την κυρία Γουρνά και εγώ προχωρώ στα ζώδια, παιδιά. Έχω αναλύσει τα θέματα, τα έχω ψάξει, τα έχω κοιτάξει έτσι με μεγάλη ευαισθησία, πρέπει να πω. Γιατί μου έγιναν και παρατηρήσεις και πρέπει στις παρατηρήσεις να ανταποκρίνομαι. Λοιπόν, πάω ξεκινά από τους κρυούς, οι οποίοι ξυπνάνε σήμερα με την ενέργεια ανθρώπου που έχει ήδη αποφασίσει για όλους. Στη δουλειά θέλει να γίνουν όλα εδώ και τώρα. Στα προσωπικά θέλει να απαντήσει τώρα και αν μπορούσε, θα ήθελε και στο μέλλον να στείλει. Το μέλλον, μάλλον, να του στείλει ένα email με τις εξελίξεις. Σήμερα, η συμβουλή της ημέρας είναι να κερδίζει αυτός που κάνει ήρεμα ένα βήμα μπρος και όχι τρία.
1: Δεν με αφήνουν σε ησυχία. Καταλαβαίνεις.
0: Βήματα πίσω. Έλα, ήρθε η ώρα και η στιγμή σου.
1: Πες μου.
0: Ταύρος.
1: Τόση ώρα έλεγε στον κρυό,
0: Δεν έγιναν τόση ώρα.
1: Ναι, απλά δεν άκουσα. Γιατί είχα τον πανούλι μου.
0: Κλασική περίπτωση. Αγάπη μου, φυλάκια. Λοιπόν, η μέρα σε βρίσκει. Ταυρούλι μου, γλυκάκι μου. Η μέρα σε βρίσκει σε μια πολύ ξεκάθαρη ανάγκη. Μη μου μιλάτε χωρίς σοβαρό λόγο.
1: Πες μου. Πες μου, ποια ήταν η κουβέντα που σου είπα όταν ήρθες.
0: Μη μου μιλάς καθόλου. Κάνω δουλειά. Δεν πρόλαβα ούτε καλημέρα για κανέναν λόγο. Παρουσία, μπήκα, τακτοποιήθηκα. Τέλος, πήρα το κινητό μου και αποχώρησα. Θες άνεση, θέλεις.
1: Όχι, μετά λέει μην πιστεύεις στην αστρολογία, κατάλαβες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Και εγώ δεν ήξερα.
0: Θέλω να το πεις στους ακροατές για να ξέρουν ότι κάνω εμπεριστατωμένη έρευνα.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν,
1: έχει άμεση διασύνδεση με τους πλανήτες και τα ζώδια.
0: Σήμερα θες άνεση, θες καλό φαγητό, θέλεις ησυχία και ανθρώπους που δεν δημιουργούν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν.
1: Έτσι, αυτό θέλω.
0: Και η ατάκα της ημέρας σου είναι: δεν είμαι δύσκολος, έχω ποιότητα ζωής.
1: Ακριβώς. Γιατί Ιωνί... έχω.
0: Ιωνίτσα μου, είδες οι φίλοι.
1: Είδα, είδα.
0: Δεν είδα.
1: Με σώζεις, ξέρεις από τι με σώζεις. Δεν ξέρεις, αλλά με σώζεις.
0: Δίδυμη, έχεις νέα, έχεις πληροφορίες, έχεις ιδέες και πιθανότατα τρεις διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα μέσα. Το καλό είναι ότι επικοινωνείς επίσης μέσα. Το κακό είναι ότι μπορεί να επικοινωνείς και πράγματα που δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς.
1: Επίσης μέσα.
0: Όχι. Ατάκα της ημέρας.
1: Επιτέλους έπεσε και λίγο έξω.
0: Λοιπόν, ατάκα της ημέρας. Δεν μιλάω πολύ, απλά έχω πάντα πολλά να πω.
1: Εγώ θα βάλω.
0: Μέσα.
1: Ιωάννα Μαλούση.
0: Λοιπόν, καρκίνος. Σήμερα πιάνεις τα πάντα στον αέρα. Ένα βλέμμα, ένα πουλιά. Τόμο φωνής, μια πάψη.
1: Κυρία Φόνη, πιάνεις τα πουλιά στον αέρα.
0: Ο άλλος λέει εντάξει και εσύ σκέφτεσαι ποιο εντάξει. Το καλό εντάξει ή το εντάξει που σημαίνει.
1: Το κακό εντάξει.
0: Ότι τελειώσαμε το κακό εντάξει και ούτω καθεξής. Μην ψάχνετε υπονοούμενα καρκινάκια σε κάθε πρόταση. Μερικές φορές το εντάξει σημαίνει απλώς.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Πάμε στους αγαπημένους λέοντες. Σήμερα έχεις...
1: Γιατί είναι αγαπημένοι, από πότε γίνανε.
0: Γίνανε οι λέοντες, θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί ψάχνοντας τα στοιχεία τους, ναι. Τώρα που ψάχνω τα...
1: Αρχίζεις και κάνεις, έχεις εμπεριστατωμένη
0: ναι,
1: γνώμη.
0: Και φαίνεται ότι είναι ωραίοι άνθρωποι αυτοί οι λέοντες.
1: Εγώ, συγγνώμη, εσύ... τόσο καιρό εδώ δεν το έχεις καταλάβει.
0: Ναι, αλλά είσαι οροσκόπος, κατάλαβες. Αλλά τελικά, αναλύοντας το ζωδιάκι σου, του οροσκόπου
1: δεν
0: σου...
1: μου λες κάτι και με το διαμαντή που είναι original με ζώδιο και, με ζώδιο και οροσκόπο, λέω, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Γι' αυτό τον συμπαθώ το διαμαντή.
1: Έτσι, γεια σου.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα έχει ο Λέοντας παρουσία. Μπαίνει κάπου και αισθάνεται. Μάλλον θα μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο. Λέοντα, μπαίνεις κάπου και αισθάνεσαι ότι πρέπει να υπάρχει μουσική υπόκρουση. Θέλεις αναγνώριση και μεταξύ μας δεν είναι κακό αυτό.
1: Στην έχω. Αμέσως μετά.
0: Στα ερωτικά, το ενδιαφέρον υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν θα αφήσεις και τον άλλον να πρωταγωνιστήσει. Ατάκα της ημέρας. Δεν ζητάω προσοχή, απλώς θεωρώ αγένεια να μην μου τη δίνετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Λέων δεν αφήνει στον άλλον περιθώρια.
0: Πού το ξέρεις εσύ, ως Λέοντας οροσκόπος. Αλήθεια τώρα.
1: 20 χρόνια διαβίωση. Συνέχισε.
0: Α, εντάξει, οκ. Λοιπόν, Παρθένος. Ο Παρθένος έχει πρόγραμμα και φυσικά έχει και εναλλακτικό πρόγραμμα σε περίπτωση που αποτύχει το πρώτο. Η ημέρα τον θέλει πρακτικό, οργανωμένο και αποτελεσματικό. Αλλάζει και κάτι να γίνει, ρε φίλε, και λάθος. Δεν είναι απαραίτητο να διορθώνει τη ζωή όλων μέχρι το μεσημέρι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Παρθένος διορθώνει τους άλλους.
1: Ναι.
0: Τον εαυτό του.
1: Τον αφήνει ελεύθερο.
0: Πάει ντουβλούκι. Πάει ντουβ. Με τοπική. Λοιπόν,
1: ζυγός. Γιατί μπορεί.
0: Μπορεί, σαφώς. Ζυγός, σήμερα θα πρέπει να αποφασίσεις. Ναι, ξέρω, πολύ σκληρό. Θα βρεθείς μπροστά σε ένα δίλημα και θα σκεφτείς όλες τις πιθανότητες. Θα υπέρτα κατά τη γνώμη των άλλων, την πρόγνωση του καιρού. Και τελικά θα πεις, ας αποφασίσεις κανένας άλλος, ρε παιδιά. Στα προσωπικά όμως χρειάζεται ξεκάθαρη θέση. Okay. Σκορπιός, έχει ένστικτο σήμερα και το ένστικτο του όπως πάντα κάτι πιάνει. Και το θέμα είναι ότι μερικές φορές πιάνει και πράγματα που δεν υπάρχουν. Μην κάνεις ανάκριση, φίλε Σκορπιέ, επειδή κάποιος άργησε να απαντήσει 11 λεπτά. Δεν είναι απαραίτητα ύποπτος. Μπορεί να οδηγούσε ο άνθρωπος τοξότης. Εσύ σήμερα η Αναστασία τι είναι?
1: Τοξότης.
0: Αυτό, Αναστασιάκο. Εσύ σήμερα χρειάζεσαι αλλαγή σκηνικού.
1: Μέσα είμαι. Πάντως για τους καρκίνους είμαι μέσα. Πουλιά στον αέρα, όπως ακριβώς. Εγώ πήρα μήνυμα.
0: Έλαβες έτσι, όχι που δεν θα λάμβανες.
1: Τα καρκινάκια.
0: Λοιπόν. Μια, σου έχουν.
1: Καλημέρα, κυρία Άγγελε. Να ακούτε, να
0: λοιπόν,
1: μας ακούτε.
0: Μια βόλτα, μια έξοδο, ένα ταξίδι, έστω μια διαφορετική διαδρομή μέχρι τη δουλειά. Άλλαξε δρόμηση. Λοιπόν, γιατί αν κάνεις ακριβώς τα ίδια πράγματα, κάθε μέρα σε πιάνει η αίσθηση ότι ζεις σε επανάληψη. Έλα, ρε Αναστασία. Στα ερωτικά, κράτα μικρότερο καλάθι, Αναστασία. Δεν μας τα πεις αυτά, Αναστασία. Ατάκα της ημέρας. Δεν βαριέμαι, απλώς χρειάζομαι καινούριο επεισόδιο. Λοιπόν, εγώ και ρε, έχεις δουλειές πολλές.
1: Με φούντες.
0: Και φυσικά δεν θα ζητήσεις βοήθεια.
1: Κλασικά.
0: Δεν ζητάω, ρε γαμότο. Και κάτι κάπου μέσα σου υπάρχει πεποίθηση ότι αν το κάνω μόνος μου θα γίνει σωστά. Σήμερα όμως πρέπει να προκύψει μια χρήσιμη συνεργασία ή μια συζήτηση που θα σου λύσει τα χέρια.
1: Το νου σου.
0: Άφησε λοιπόν κάποιον να βοηθήσει.
1: Έτσι, γεια σου.
0: Δεν θα καταρρεύσει το σύστημα.
1: Έτσι, γεια σου.
0: Πρέπει να το κάνω αυτό, να το ξεκινήσω.
1: Εγώ στο
0: να δίνω τα ενία, ρε παιδί μου, και σε κάποιον άλλον να κάνει παιχνίδι. Να μην είμαι μόνο εγώ.
1: Καλά που το κατάλαβες.
0: Δεν είναι εγωιστικό. Είναι λίγο ανάγκη.
1: Όχι, είναι ψυχαναγκαστικό.
0: Μια καλή κουβέντα. Έχουμε φτάσει 12 και 24.
1: Καλή είναι, αγάπη μου, γιατί είσαι τελειομανής.
0: Είμαι, τι να κάνω.
1: Είναι καλό, δεν είναι κακό.
0: Είναι καλό να είσαι τελειομανής.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ. Υδροχόος, σήμερα θέλει κάτι
1: διαφορετικό. Αμέσως, να μου την πεις.
0: Δεν τη λέω. Εσύ
1: μου την αφήνεις. Έλα, λέγε.
0: Η ημέρα θέλει κάτι διαφορετικό και αυτό βολεύει τους υδροχόους. Μια περίεργη ημέρα, μια απρόβλεπτη συνάντηση, μια κουβέντα που ξεφεύγει από τα δεδομένα. Εσύ χαμογελάς, οι υπόλοιποι κοιτάζονται και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι πάλι είσαι ο μόνος που κατάλαβε το αστείο. Στα προσωπικά άφησε λίγο τη λογική στην άκρη και στους τέλος, τους ηχθείες. Η φαντασία σου σήμερα κάνει υπερορίες. Ένα γεγονός που μπορεί να γίνει στο μυαλό σου ολόκληρη ταινία. Ο άλλος είπε, θα τα πούμε αύριο. Εσύ ήδη έχεις γράψει σενάριο αρκετών σελίδων.
1: Επιστημονικής φαντασίας.
0: Έτσι, έχεις βρει το τέλος και έχεις επιλέξει και τη μουσική τίτλων. Ναι. Προσπάθησε να μείνει στα γεγονότα. Όχι όλα όσα θα μπορούσαν θεωρητικά να σημαίνουν. Τελείωσα.
1: Χαίρομαι. Δεν ήταν ο κύριος που ήθελες, αλλά είναι άλλος κύριος. Πάμε σε διαφημίσεις. Με ένα εξαιρετικό ντουέτο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
7: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
6: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
7: χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27 210 82 533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
12: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Φαντάσου, ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
14: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Καλή, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο, δεύτερο μέρος. Ιωάννα Μαλιούση και Ιωάννα Γουρνά. Στα RG ανάμεσα από το κανάλι, ένα καλαμάτα σου 94.8 και φυσικά διαδικτυακά μέσω του web radio ng.gr.
1: Έχω μηνύματα.
0: Μέσω των πλατφορμών αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών. Και το δεύτερο ημίωρο ξεκινάμε μηνύματα. Το ίδιο.
1: Βέβαια,
0: Ιωάννα.
1: Γιατί έγινε χαμός. Τώρα θα σας βγάλω όλους στον αέρα να δείτε τι θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, Μαριάννα, η καλύτερη παρέα λέει. Σε ευχαριστούμε, Μαριάννα. Καλησπέρα σε όλους και τη δική μας. Η Εύη
0: από τις... πού?
1: Δεν μου λέει από πού είναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, η Εύη όμως είναι από τις Βρυξέλλες και μας λέει ότι μου γίνεται συνήθεια. Στις 12 και 5 είμαι πάντα συντονισμένη. Σε ευχαριστούμε να είσαι καλά, κορίτσι μου. Λευτέρης από το Μαϊάμι. Δεν γράφω, ρε παιδιά, αλλά σήμερα με κάνατε να στείλω. Μπράβο, σε ευχαριστούμε. Αγγελική από την Καλλιθέα. Ιωάννα, ρίξε ένα Γιάννη Χαρούλη. Το μεταφέραμε, θα δούμε αν γίνεται. Ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη. Σας ακούμε καθαρά και περνάμε υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Γιάννη, καμία πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Δεν έχω έρθει κατά κύθενες. Λοιπόν, Χρήστος από τη Ραφίνα. Από μακριά, αλλά πάντα συντονισμένη μαζί σας. Σε ευχαριστούμε. Ο Σπύρος από την Καρδίτσα. Λατρεύω, συγγνώμη.
0: I love Καρδίτσα.
1: Έτσι,
0: θα πω εγώ.
1: Έτσι, υπάρχουν λόγοι σοβαροί. Λοιπόν, λατρεύω Λαβρέντι Μαγερίτσα. Παρακαλώ κάτι δικό του. Η Ιωάννα από την Πάτμο, στο τιμόνι με τη σωστή συντροφιά. Η Εύη από την Κο, υπάρχει κάτι σπάνιο σε αυτή την εκπομπή. Η αγάπη με την οποία την κάνετε. Κορίτσι μου, ισχύει αυτό. Την κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη. Ο Βασίλης από τη Νέα Σμύρνη, μαγειρεύω και τραγουλάω μαζί σας. Παίρνουμε, πώς το λένε, δεχόμαστε και τα περάκια. Είναι δύσκολη αυτή η ώρα, το ξέρεις. Βασίλη μου, τι καλό μαγειρεύεις. Πάνος από τη Ζυρίχη. Ζυρίχη. Αγαπώ Ζυρίχη, ρε Πάνο.
0: Και εγώ αγαπώ Ελβετία. Και Άλπις.
1: Συντονισμένη από την δουλειά. Μπράβο, ωραίος. Καλή συνέχεια. Και σε σένα, ο Σάκης από το Ντίσελντορφ. Ο τρόπος που σχολιάζεται τα θέματα έχει κέφι και ουσία. Σε ευχαριστούμε. Ο Λευτέρης, δεν έχω έρθει ακόμα Καλαμάτα, αλλά με την πρώτη ευκαιρία θα έρθω. Σε περιμένει η πόλη. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Περιμένει να σε καλό υποδεχθεί και να περάσεις όμορφα. Η Άννα από την Λεμεσό. Ιωάννα, ρίξε ένα Ηλία Ανδριανόπουλο.
0: Καταλαβαίνεις ποια Ιωάννα εννοεί, έτσι.
1: Ποια Ιωάννα?
0: Εμένα. Έχουν πάρει χαμπάρι ποιος βάζει,
1: τα τραγούδια. Ναι. Λευτέρης από την Άρβη. Δύο διαφορετικές φωνές, μία δεμένη παρέα. Μπράβο σας. Σε ευχαριστούμε. Άννα Καραγιάννη.
0: Ανταποδίδουμε.
1: Καλησπέρα από Λάρισα. Αγγελική από Αστόρια. Μπορούμε και ένα Σοκράτη Μάλαμα. Θα το πούμε, το μεταφέραμε. Μαρία από την Κέρκυρα. Ακούμε στον NG Radio πόσο σας αγαπούν και τώρα καταλαβαίνουμε το γιατί. Μας αγαπούν, τους αγαπάμε. Και οι αγάπες δεν χρειάζονται αιτίες, έτσι. Απλά υφίστανται. Αγαπιόμαστε. Λοιπόν, Χρήστος από το Αίγιο. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Σας ακούμε δυνατά. Και εμείς παίζουμε δυνατά για σας. Μαριάννα, καλησπέρα σε όλους. Μιχάλης από το Σιάτλ. Με τέτοια εκπομπή ξεχνιέμαι και περνάει αλλιώς η μέρα. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη μου. Τι ευγενικός. Η Βίκη. Πρώτη φορά ακούω, είστε τέλειες. Ο Χρήστος από τη Ραφίνα. Από μακριά. Ναι, από μακριά. Δεν ξέρω, ίσως να το ξαναείπα αυτό. Μαρία Χονγκ Κονγκ. Όπα. Τέλεια ενέργεια αυτή την ώρα. Μπράβο. Και σε σένα, μπράβο.
0: Τι ώρα είναι τώρα στο Χονγκ Κονγκ?
1: Πού να ξέρω. Σας ευχαριστούμε, βρε παιδιά, όλους.
0: Και σας αφιερώνουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Έτσι με τόσο ωραία λόγια. Και εμείς ανταποδίδουμε μουσική.

0: Πες μου.
1: Μίλα μου.
0: Το mood της ημέρας.
1: Μίλα μου. Συγγνώμη αν στο λέει κάποιος το αυτό το μίλα μου έτσι. Είναι το ωραίο, πολύ ωραίο είναι.

0: Λοιπόν, εγώ θα μεταβιβάσω το μήνυμα που πήρα από την Καλαμάτα. Τα τραγούδια σήμερα αγγίζουν καρδιές. Αυτός ήταν και ο σκοπός. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είσαι σε mood, Ιωαννίτσα μου.
0: Να αγγίξω καρδιές.
1: Ναι, Ιωαννίτσα μου.
0: Αστρολογική. Με το τραγούδι να τις καταρακώσω.
1: Όχι, άστο, τάξη. Οι φράσεις που είναι να κρατηθούν κρατιούνται. Αλλά θέλω να μου πεις, σε τι mood είσαι, τι αστρολογικά συμβαίνει σήμερα που σε έχει επηρεάσει έτσι.
0: Είπαμε, είναι η Σελήνη στον Ταύρο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι Ταύρος.
1: Και σε έχει χτυπήσει το δόξα πατρικά λιεμό.
0: Στο πατρί σίγουρα, στο δόξα δεν ξέρω.

0: Μίλα μου.
1: Μίλα μου, κι ας είναι και ψέμα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
2: όχι, όχι, όχι, όχι,
1: ό,τι βγήκε. Αυθόρμητα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, έχω θεία Κατίνα σήμερα.
1: Δώσε.
0: Μάζεψε 3 μηνυματάκια. Διαφορετικής λογικής, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτή που επικοινωνείτε μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα σας στον αέρα σημαίνει ότι κάποιες φορές τα θέματα είναι τα ίδια. Ελπίζω να επιλέγω και τα λοιπά. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, δύο το ίδιο, θα υποθεί σε άλλη μέρα, εντάξει. Λοιπόν, ο Άλκης μας στέλνει μήνυμα, δεν μας στέλνει από την Καλαμάτα και μας λέει ότι γύρισε, όπα, όταν είχα αρχίσει να προχωράω. Ιωαννίτσα.
1: Γύρισε το έτερον του ίμιση.
0: Που το έχεις σε εκτίμηση.
1: Που το έχεις σε εκτίμηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Γύρισε.
0: Όταν άρχισε να προχωράει.
1: Που σημαίνει ότι.
0: Άρχισαν τα όργανα σε κοπτή θέση σου.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Κοίτα. Σηκώθηκα.
0: Λοιπόν. Θεία Κατίνα, λέει ο Άλκης. Είμαι 49 χρόνων και πριν από περίπου 2 χρόνια.
1: Πόσο είναι?
0: 49.
1: Και είναι ελεύθερος ακόμη?
0: Περίμενε, θα σου πω. Α. Και πριν από περίπου 2 χρόνια η γυναίκα μου αποφάσισε να με χωρίσει.
1: Αχα.
0: Δεν θα σου πω ότι ήταν εύκολο. Έκανα ό,τι μπορούσε για να σώσω το γάμο μας, αλλά εκείνη ήταν αποφασισμένη. Καλό δρόμο. Πέρασε ο καιρός, έφτιαξα λίγο τη ζωή μου, άρχισα να βγαίνω, να βλέπω φίλους, να κάνω πράγματα που είχα ξεχάσει μέσα στο γάμο και κυρίως σταμάτησα να περιμένω. Mm-hmm. Και τώρα εμφανίστηκε ξανά. Mm-hmm. Μου λέει ότι έκανε λάθος.
1: Το λένε και τα ζώδια, αγαπητέ μου, επιστροφές.
0: Επιστροφές, καταστροφές.
1: Έτσι.
0: Ότι τη έλειψα, ότι κατάλαβε τι έχασε και ότι θέλει να προσπαθήσουμε από την αρχή. Το περίεργο είναι ότι πριν από 2 χρόνια θα έδινα τα πάντα για να ακούσω αυτά τα λόγια. Τώρα όμως φοβάμαι.
1: Φοβάμαι
0: μήπως γυρίσουμε πίσω και σε λίγο καιρό βρεθώ πάλι στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρω αν την αγαπάω ακόμα ή αν απλώς αγαπάω την ιδέα ότι επιτέλους με διάλεξε. Ιωάννες, όταν κάποιος επιστρέφει πρέπει να του ανοίγεις την πόρτα ή να του λες ευχαριστώ για την επίσκεψη.
1: Λοιπόν,
0: πήρε
1: θα
0: ανάσα.
1: Μιλήσεις?
0: Όχι.
1: Να μιλήσω?
0: Παρακαλώ.
1: Καταρχάς όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ένα λάθος.
0: Σαφώς.
1: Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Okay. Επίσης δεν μας διευκρινίζει ο φίλος αν υπάρχουν τέκνα.
0: Νομίζω, έχω την αίσθηση. Την αίσθηση έχω, δεν ξέρω. Αν μας ακούει αυτή τη στιγμή, ας μας στείλει ένα μήνυμα να μας το πει. Για να μην αναφέρονται τα παιδιά καθόλου, έχω την αίσθηση ότι δεν υφίστατο.
1: Okay.
0: Κατάσταση τέτοια. Προχώρα.
1: Okay. Λοιπόν.
0: Έλα, ένα, δύο.
1: Άκουσα.
0: Ακούω.
1: Κάτσε, είναι λεπτό το θέμα. Τώρα είναι. Δεν απαντάς αερολογία σε αυτά.
0: Όχι, δεν
1: λοιπόν,
0: μπορείς.
1: Καταρχάς, η ζωή είναι δική σου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι ηλικίες, από ό,τι ακούω, είναι αρκετά σοβαρές. Γιατί εφόσον είσαι σε αυτή την ηλικία, φαντάζομαι ότι
0: θα έπρεπε να υπάρχει και μια ωριμότητα. Ναι.
1: Η σύζυγό σου δεν θα είναι και πολύ νεότερη. Αν είναι πολύ νεότερη, οκ. Okay. Αν δεν είναι όμως και παίζεται σε ίδιο επίπεδο ηλικιακό, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε το οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί. Διότι μιλάμε και για περιόδους κλιμακτηρίου και ορμονολογικών, τέλος πάντων, διαταραχών. Ένθεν και κακήθεν. Συμβαίνει, φίλοι μου. Και καμιά φορά το μυαλό παίρνει και λίγο ανάποδες τροφές χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά καταλαγιάζει λίγο η ιστορία. Και συνειδητοποιείς ότι αυτό που έκανες ήταν λάθος. Κατάλαβες. Και επανέρχεσαι στα φυσιολογικά σου. Άρα λοιπόν δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Εάν εσύ το θέλεις, να το δοκιμάσεις. Αν τώρα έχεις προχωρήσει και είσαι κάπου αλλού καλά, δεν έχεις παρά να είσαι ειλικρινής και ευθύς και σε καμία περίπτωση εκδικητικός.
0: Ναι.
1: Γιατί μη γυρίσεις για να τις πράξεις το ίδιο. Εκεί θα χάσεις και την ουσία του πράγματος. Εντάξει, εκεί εμένα με απασχολεί. Γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι λειτουργούμε και λίγο ανάποδα. Δηλαδή, τώρα που ήρθες, τώρα θα σε φτιάξω.
0: Ναι.
1: Θα κάνω και καλά ότι υποχωρώ. Αλλά μετά θα σε εγκαταλείψω. Αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Εγώ τώρα να πω στους ακροατές ότι η κυρία Γουρτά είναι πολυεργαλείο.
1: Ναι.
0: Μιλάει, διαβάζει μηνύματα, απαντάει και στα μηνύματα. Σε λίγο θα φέρουμε και την κατσαρόλα εδώ για να έχει έτοιμο και το μεσημερικενό της. Δηλαδή μιλάμε για πολυεργαλείο η κυρία Γουρτά.
1: Λοιπόν, πώς τον είπαμε το φίλο Μιχάλη?
0: Όχι.
1: Πώς τον είπαμε?
0: Περίμενε να το θυμηθώ. Περίμενε. Ο Άλκης.
1: Άλκη. Άλκη μου. Κάνε ένα συμβούλιο με τον εαυτό σου. Σοβαρό. Βάλ τα κάτω. Τι έχεις ζήσει με αυτή τη γυναίκα. Αν σε κάλυπτε σε όλους τους τομείς, δεν έχεις να χάσεις παρά να προσπαθήσεις και πάλι. Αν όμως η ζυγαριά γέρνει στα αρνητικά, μη γυρίσεις ξανά.
0: Η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή. Μάλιστα.
1: Οκ. Δική σου.
0: Ναι.
1: Η απόφαση.
0: Ναι.
1: Πού γέρνει η ζυγαριά,
0: κατάλαβες? Εγώ θα ήθελα να έχω, ας πούμε, και ένα προφίλ της κυρίας, της συγκεκριμένης.
1: Πού γέρνει η ζυγαριά?
0: Ναι, αν είναι μια παρορμητική γυναίκα, ρε παιδί μου, η οποία, ξέρεις, τις παίρνει και τις αποφάσεις λίγο στον αέρα.
1: Εντάξει, εγώ έχω μπροστά μου ένα τραγούδι με τον τίτλο Γυρισμός. Αυτό σου λέω μόνο.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδί. Ρε, σίγουρα, να δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλλά εγώ το έχω.
0: Θα το βάλεις τώρα ή θα το βάλεις?
1: Νομίζεις ότι ταιριάζει.
0: Στο γυρισμό.
1: Ναι.
0: Άλκη, ταιριάζει. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι θα του πρότεινα να το. Θα πρέπει να περάσει πολύ νερό στα βλάκι. Εγώ. Δηλαδή να μετρήσει πάρα πολύ. Το έβαλε.
1: Να δούμε.
0: Τι θα πει ο ποιητής?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο στιχουργός.
1: Ναι.
0: Ας το δούμε.

0: Για πες λοιπόν, πώς σου φάνηκε? Είναι εύστοχο για τον Άλκη?
1: Ξέρω εγώ αν είναι για τον Άλκη, αν είναι για άλλον, αν είναι για μας, αν είναι... Σαν τα
0: κοιτάς να μην ξέρω. Επί του Άλκη είμαστε.
1: Ναι.
0: Έχει γυρισμό μία αγάπη.
1: Ναι, έχει. Αν έχει δυνατά συναισθήματα, έχει. Έχει.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, Άλκη, το νου σου όμως,
0: Φόρεσε και μία πανοπλία στην καρδούλα σου.
1: Μπαίνει.
0: Μπαίνει.
1: Αν μπαίνει. Εντάξει.
0: Βέβαια πάντοτε υπάρχει η Αχίλλειος πτέρνα.
1: Έτσι. Πω Αλεσίω.
0: Αλεσίω όμως. Συνέχισε στο number two.
1: Λοιπόν, η Κέτη. Η μητέρα μας είναι άρρωστη, αλλά η αδελφή μου είναι άφαντη.
0: Ναι.
1: Ιωάννης, η μητέρα μας αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και εδώ και αρκετό καιρό χρειάζεται βοήθεια στην καθημερινότητά της.
0: Okay.
1: Έχω αναλάβει τα πάντα. Γιατρούς, εξετάσεις, φάρμακα, νοσοκομεία, ψώνια, πρακτικά θέματα, ακόμα και τις ώρες που χρειάζεται κάποιος να είναι μαζί της. Έχω και τη δική μου οικογένεια και δουλειά, αλλά δεν μπορώ να την αφήσω μόνη. Η αδελφή μου όμως είναι σχεδόν απούσα. Όταν τη ζητάω βοήθεια, πάντα υπάρχει κάποιος λόγος. Έχει δουλειά, έχει υποχρεώσεις, δεν μπορεί σήμερα, θα έρθει αύριο. Το αύριο έχει γίνει πλέον καραμέλα. Το χειρότερο είναι ότι όταν μιλάμε μου λέει ότι και εκείνη την αγαπάει τη μητέρα μας και ότι δεν χρειάζεται να της δημιουργώ εγώ τις ενοχές. Δεν θέλω να δημιουργώ ενοχές. Έχω αρχίσει να θυμώνω όμως τόσο πολύ. Όχι, προσπέρασα κάτι. Δεν θέλω, λέει, να της δημιουργήσω ενοχές. Θέλω απλώς να σηκώσει και εκείνη ένα μέρος του βάρους. Έχω αρχίσει να θυμώνω τόσο πολύ μαζί της που φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα πω πράγματα που δεν θα μπορέσω να πάρω πίσω. Ιωάννες, πώς ζητάς από έναν άνθρωπο να αναλάβει τις ευθύνες του χωρίς να καταλήξεις να τον παρακαλάς για τα αυτονόητα? Δεν υπάρχουν αυτονόητα, θα πω εγώ πρωτίστως. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Κάθε ένας άνθρωπος έχει τη δική του λογική, το δικό του αξιακό σύστημα, έχει τη δική του, τον δικό του τρόπο σκέψης, έχει το δικό του συναισθηματικό κόσμο. Οπότε λοιπόν δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα μεταξύ των δύο αδελφών, έτσι ώστε να μπορέσουν να ληφθούν αποφάσεις εκ του. Τι θα πω, συνεγγίζω, όχι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, πες το, σε παρακαλώ. Δεν μας το πες σήμερα.
1: Όχι, εκ του σύνεγγυς λοιπόν.
0: Γιατί ναι, δεν μας το είχε πει.
1: Όχι, δεν το είχα πει σήμερα, λίγη αλήθεια. Λοιπόν, ναι, να γίνει λοιπόν μια συνάντηση εκ του σύνεγγυς που αρέσει τόσο πολύ στην κυρία Γούρνα. Και να
0: άλλη
1: γίνουν...
0: μια παρακαλώ, όχι, να τριτώσει.
1: Όχι, όχι, όχι. Και να γίνει μια ωραία συζήτηση στην οποία θα... ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται, τι πιστεύω?
0: Δεν μπορώ να απαντήσω, θα της πω μόνο ότι δεν μπορώ να της απαντήσω, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ έστω να έχω μία αδερφή, έναν αδερφό που ας μη με βοηθούσε έστω να συζητούσαμε τα προβλήματα. Εγώ λοιπόν δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος.
1: Ωραία,
0: για
1: θα πω εγώ, λοιπόν εγώ, θα πω εγώ. Ο καθένας άνθρωπος αντέχει ορισμένα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει ένα ταβάνι σε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν όταν ο ένας εκ των δύο αδελφών αντέχει έως εκεί, ας το δηλώσει, ας το πει, για να δει και ο άλλος εάν θα συμμορφωθεί με αυτό. Έτσι, που σημαίνει ότι θα πάρει όλη την κατάσταση επάνω του, ή και αν εκείνος δεν αντέχει και δεν μπορεί, να υπάρξει μία άλλου τύπου, άλλου είδους βοήθεια σε αυτήν την γυναίκα κτλ. Κτλ. Καλό θα ήταν να μην έχουμε ενοχές. Οι ενοχές είναι προσωπικό θέμα για το πόσο ο καθένας, ας πούμε, θα αντιδράσει στην κατάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως, ένας άνθρωπος έχει και το δικαίωμα να πει, δεν μπορώ. Δεν το αντέχω αυτό. Έτσι. Έχει τύχει σε πολύ δικό μου άνθρωπο να γυρίσω και να πω.
0: Άμα τη κάνει, δεν κόβει.
1: Όχι. Τι σημαίνει? Α, σημαίνει ότι είναι και 56. Οκ. Ολοκληρώνω τη φράση μου και λέω.
0: Άγγε, μανίτσα μου. Ολοκλήρωσε.
1: Καθυστερείς γιατί με κάνει και γελάω. Λοιπόν, οπότε μια ωραία συζήτηση για να τεθούν τα όρια του καθενός.
0: Και πού πάμε?
1: Έχω κι άλλο.
0: Και πού πάμε?
1: Α, πάμε σε μουσικό ή διαφημίσεις κατευθείαν? Διαφημίσεις κατευθείαν. Τα λέμε μετά.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
6: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
12: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Επιστρέψαμε. Είναι μία και δύο πρώτα λεπτά, τρίτο μέρος. Ιωάννα στο τετράγωνο. Με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρνά. Σταθερά στους 94,8. Στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, αλλά και στο ngradio.gr. Τι ήρθε απάντηση?
1: Όχι, προσπαθώ να καθαρίσω ένα σουσαμάκι.
0: Μασουλάει η Μαλούση.
1: Μόνο η Μαλούση μασουλάει εδώ, έχεις δίκιο, Γουρνά.

0: follow στη σελίδα Ιωάννα στο τετράγωνο με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και με λατινικούς στο Instagram. Και μας έχει μείνει το τρίτο θέμα της θείας Κατίνας. Ευθύς αμέσως.
1: Μάλιστα. Θες ένα εξαρδάκι?
0: Όχι, θεία Κατίνα.
1: Ναι, να το διανθίσουμε.
0: Πάμε.
1: Ψυχολογικό είναι και αυτό.
0: Α.
1: Ναι. Η σχέση της κουβέρτας με την ψυχολογία.
0: Α.
1: Υπάρχει.
0: Είναι θέμα κουβέρτας ψυχολογίας.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει.
1: Συσχέτισης. Να σου εξηγήσω για ποιο λόγο.
0: Εννοείται.
1: Η κουβέρτα εξυπηρετεί πάρα πολλούς. Ξέρουμε έναν βασικό ρόλο που εξυπηρετεί, έτσι, να μας ζεστάνει. Όμως οι ψυχολόγοι λένε ότι σου δίνει και ένα αίσθημα ασφάλειας. Η κουβέρτα παρέχει αίσθημα ασφάλειας και προστασίας, όπως η αγκαλίτσα. Λοιπόν, μείωση του άγχους. Το άγγιγμα, λέει, της κουβέρτας έχει ρημιστική επίδραση, μειώνει την κορτιζόλη και διευκολύνει τον ύπνο. Συναισθηματική σταθερότητα. Η κουβέρτα πολλές φορές μας κάνει να αισθανόμαστε ασφάλεια σε στιγμές ευαλωτότητας, όπως είναι ο ύπνος. Έλεγχος της πραγματικότητας. Δίνει το αίσθημα σταθερότητας και ελέγχου σε μια καθημερινότητα που κυριαρχεί η αβεβαιότητα. Και το τελευταίο, βιολογικοί παράγοντες. Δηλαδή, η αίσθηση της κουβέρτας μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή σερωτονίνης και μελατονίνης, βοηθώντας το σώμα να χαλαρώσει. Κάπου είχα δει κάποια στιγμή ότι είχε βγει κουβέρτα η οποία ήταν πολύ πιο βαριά από τις υπόλοιπες.
0: Βελέντζα που λέμε.
1: Σαν.
0: Ναι.
1: Εξελιγμένη.
0: Οκ. Okay.
1: Και η οποία ήταν γιατί πολύ απλά το βάρος της, λέει, έκανε να έχεις πολύ πιο ήρεμο ύπνο. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να ζει στον νόμο.
0: Εγώ πάλι θα πνιγόμουν.
1: Ναι, και αυτό παίζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν, έχουμε το σοβαρό θέμα το οποίο το έχω κρατήσει για το τέλος. Σοβαρό. Όλα είναι σοβαρά, αλλά αυτό το συγκεκριμένο είναι πιο ευαίσθητο, αν θέλεις λίγο. Λίγο.
0: Μάλιστα. Πάμε στη.
1: Η ευγενία.
0: Την ευγενία μας.
1: Λοιπόν, βλέπω κάτι στο παιδί μου, αλλά ο μπαμπάς του λέει ότι το φαντάζομαι. Ιωάννης, είμαι μητέρα ενός παιδιού στο δημοτικό και εδώ και αρκετό καιρό παρατηρώ ότι δυσκολεύεται περισσότερο από τα άλλα παιδιά σε ορισμένα πράγματα που αφορούν στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για κάποιες εργασίες και βλέπω ότι απογοητεύεται εύκολα όταν κάτι δεν του βγαίνει. Δεν λέω ότι έχει οπωσδήποτε κάποιο μαθησιακό πρόβλημα. Αυτό που λέω είναι ότι θέλω να το ψάξω περισσότερο, να μιλήσω με τους εκπαιδευτικούς και αν χρειάζεται να ζητήσω τη γνώμη κάποιου ειδικού. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Σωστή.
0: Αυτό θα κάνεις.
1: Ο πατέρας του όμως επιμένει ότι το παιδί δεν έχει τίποτα.
0: Εντάξει, καλά. Περίμενε. Κάνει.

0: Και αν θέλει ο πατέρας να συμμετάσχει, δεν θέλει, ας κάτσει σπίτι και όταν θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, τότε μπορεί και να έχει άποψη. Μέχρι να μιλήσει ο ειδικός, δεν θα γίνουμε όλοι ειδικοί.
1: Ρε παιδιά, να πάει να το ελέγξετε το παιδί σας και στο κάτω της γραφής ας πείτε ότι κάναμε μια επίσκεψη, είναι όλα καλά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, απλά με τη βούλα.
0: Με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Με τη συμβολή του ειδικού.
0: Έτσι. Έλα τώρα.
1: Εκνευρίστηκε, Παναγία μου.
0: Μα τραγούδι για τη Φουντούνου. Και θα βάλω έτσι και ένα πολύ χαλαρό. Άκου λέει, θα παίζουμε τώρα με τη ζωή των παιδιών. Θέλει ο γονιός, δεν το πάει ο γονιός, το πάει ο γονιός. Δεν θα σας πω πως νιώθω. Το έχω νιώσει, δεν έχω εκφραστεί. Ευτυχώς με διακρίνει μια εγκράτεια ορισμένες φορές.
2: Και η αλήθεια πικρή.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Α, ναι, γιατί πήγα να γελάσω.
0: Ναι. Mm-hmm.

Έτσι, αυτό είναι γιατί συνεχίζω στο μήνυμα που έλαβα. Εξ Καλαμών. Πρέπει να αγγίζουμε καρδιές.

0: Αγαπάτε αλλήλους. Άσχετο. Λοιπόν. Αλλά και εύστοχο.
1: Λοιπόν, ντουντούν.
0: Ντουντούν. Ακούω ντουντούν.
1: Λοιπόν, για πες μου, το Σαββατοκύριακο είχαμε μια πολύ σπουδαία συναυλία, σωστά?
0: Ναι, αναβήσει.
1: Μπράβο σου. Μέσα είσαι. Θα σου πω λοιπόν ένα τραγούδι για κάθε ζώδιο.
0: Δώσε.
1: Λοιπόν.
0: Και σώσε.
1: Ποιο τραγούδι της Βύση είναι το αντίστοιχο του ζωδίου?
0: Οκ.
1: Κρυός.
0: Θέλεις να μου λες να σου μαντεύω?
1: Κρυός.
0: Ναι, στην πυρά.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κόντρα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, γιατί αν δεν πάει αυτός κόντρα,
0: ναι,
1: δεν πάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ταύρος.
0: Όλα για όλα.
1: Προτιμώ.
0: Έτσι.
1: Γιατί ξέρει τι θέλει και δεν θα πάρει τίποτα άλλο από αυτό που θέλει.
0: Προτιμώ.
1: Δίδυμη. Έλα, σε θέλω. Σε θέλω, σε θέλω. Δώσε μου, δώσε μου.
0: Αίμα.
1: Όχι, ρε.

0: σχιζοφρένεια.
1: Εντελώς. Γιατί μέχρι να καταλάβεις ποια διάθεση πέτυχες, έχει ήδη αλλάξει άλλες δύο. Καρκίνος. Έλα.
0: Όλα για όλα.
1: 12.
0: 12 και ούτε ένα τηλέφωνο.
1: Έτσι. Λοιπόν, Λέων. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ. Λοιπόν, Παρθένος. Έπρεπε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ξέρει ακριβώς πως έπρεπε να γίνει κάτι.
0: Okay.
1: Και δυστυχώς θα στο πει. Ναι, μην πνιγείς, Παναγία μου. Ζυγός. Σε θέλω, με θέλεις.
0: Σε θέλω, με θέλεις.
1: Αυτό. Λοιπόν, Σκορπιός. Απ' αγάπη.
0: Υπερβολική.
1: Γεια σου, άρε γουρνά. Λοιπόν, Τοξότης. Ξανά μανά. Ξανά μανά.
0: Και ξανά μανά και ξανά μανά.
1: Λοιπόν, εγώ καιρός. Όλα τα λεφτά.
0: Όλα τα λεφτά, μωρό μου.
1: Όλα τα λεφτά. Λοιπόν, Υδροχός.
0: Τρέλα.
1: Δεν θέλω να ξέρεις.
0: Δεν θέλω να ξέρεις πως
1: για σένα είμαι σκόνη με λιώμα. Γεια σου. Λοιπόν, και Ιχθύες.
0: Ναι.
1: Τραύμα.
0: Κολυμπάμε. Τραύμα.
1: Είσαι ανοιχτό. Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τι να πω, η γυναίκα.
0: Άστο, μην πεις άλλο, τα είπε όλα η Βύση.
1: Τα είπε, τα είπε.
0: Κυριολεκτικά όμως. Εύστοχη είναι όμως.
1: Δεν είναι.
0: Ναι,
1: παιδιά,
0: ναι.
1: Είπαμε. Είμαστε ψαγμένοι, δεν είμαστε τυχαίοι. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, θα συμφωνήσει και η γουρνίτσα μου.
0: Ναι, συμφωνεί. Και πού θα με πας τώρα, για πες.
1: Τώρα, κοίταξε να σου πω, έχω έναν προβληματισμό εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για ταξίδια, για ιστορίες κτλ., θα σου πω ότι στην Ιταλία 200 μοτοσυκλετιστές πήγαν σε τελετή για να ευλογήσουν τις μηχανές τους. Ντόινγκ. Μόνο στην Ιταλία αυτό.
0: Okay.
1: Περίπου 200 μοτοσυκλετιστές συγκεντρώθηκαν στη λίμνη Καστέλ Γκοντόλφο της Ιταλίας.
0: Γκοντόλφο.
1: Ναι, ναι. Είπα γκο.
0: Ναι.
1: Είπα γκο.
0: Θυμήθηκε στην Γκόλφο, εσύ. Καμία σχέση.
1: Για μια τελετή ευλογίας των μηχανών τους. Τέλος πάντων, ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί από κάποιον Robert Pacing, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Maintenance που είναι, να στο πω ελληνικά, Zen και η τέχνη της συντήρησης της μοτοσυκλέτας.
0: Αγιά σου.
1: Φαίνεται να αποτέλεσε έμπνευση για τη συνάντηση των αυτών των 200 τέλος πάντων μοτοσυκλετιστών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στις όχθες της λίμνης για να ευλόγησαν τις μοτοσυκλέτες και τα κράνη τους.
0: Λογικό το βρίσκω, άμα κρίνω από τις εταιρείες που οδηγούσαν.
1: Προάβλιο χώρο της εκκλησίας, λοιπόν, Μαντόνα Λάγκο, που σημαίνει η Παναγία της Λίμνης, έφτασαν από νωρίς Harley Davidson, Kawasaki, Honda, BMW, Ducati, ακόμα και μια Vespa.
0: Αυτή γιατί... ήταν η τελευταία.
1: Λοιπόν, αφού οι κινητήρες λοιπόν έσβησαν, ο πατέρας Ταντέους Ρόσμους, του ξέρουμε και αυτόν, τέλεσε ειδική λειτουργία με τους μοτοσυκλετιστές να στέκονται τριγύρω από τις μοτοσυκλέτες. Η λειτουργία ήταν αφιερωμένη στην αλληλεγγύη μεταξύ των αναβατών, τον σεβασμό προς τους πεζούς, τους οδηγούς και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, καθώς και στη σημασία της ασφαλούς οδήγησης.
0: Ρε ζόρια που τραβάει ο κόσμος.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί.
0: Ρε Παναγία.

0: Ανακύκλωση κάνεις.
1: Αυτό που φαντάζομαι ισχύει. Αν δεν το κάνεις, μην λες ότι κάνεις ανακύκλωση.
0: Πιο ακριβώς απ' όλα. Κάτσε, γιατί έχω πολλά, για πες.
1: Αν δεν καθαρίζεις τα μπουκάλια και τα όλα, τέλος πάντων, ναι, κονσέρβες, όλα, μην τα πετάς στην ανακύκλωση.
0: Ωστόσο, ο Ρίτσαρντ Κίρκμαν, σου πω ποιος είναι ο κυριούλης αυτός, επικεφαλής της διαχείρισης αποβλήτων Βαϊόλια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πλένονται όλα αυτά τα αντικείμενα πριν μπουν στον κάδο ανακύκλωσης. Δηλαδή, σας λέει ότι η βρωμιά που απομένει απομακρύνεται στη συνέχεια σε βιομηχανικά πλυντήρια. Βεβαίως, δεν σου λέει μέσα να αφήνεις όλο το περιεχόμενο, έτσι, ούτε στο γάλα, ας πούμε, για παράδειγμα, ούτε μαρμελάδες και σάλτσες και τα λοιπά. Απλά μπορείτε απλά να αδειάσετε το περιεχόμενο
1: της συσκευασίας.
0: Όχι, γιατί αν το... Περίμενε, θα σου πω το διαφορετικά. Πας στο σαμπουάν, εντάξει, αφρόλουτρο, εντάξει. Για να καθαριστεί όλο αυτό μέσα,
1: θα έχεις χαλάσει ένα κυβικό,
0: έτσι,
1: νερό.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Σε πιάνω εγώ.
0: Μα δεν, αυτό.
1: Κι ας μην είμαι καρκίνος που πιάνει πουλιά στον αέρα.
0: Λοιπόν, επίσης πρέπει να σου πω ότι η Gen Z.
1: Μάλιστα, έτσι, μιλάμε τώρα για τη γενιά.
0: Μάλιστα, η γενιά λοιπόν Z. Πλέον στις αγορές της, λέει, λειτουργεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν είναι μόνο, λέει, πρόσεξε, είναι ο τρόπος που αγοράζει ρούχα, δηλαδή διαφέρει από τον τρόπο εκείνων των προηγούμενων γενεών. Σε μια βιτρίνα δεν σκέφτεται πόσο κοστίζει, αλλά πόσες φορές θα το φορέσω. Για παράδειγμα, ένα παντελόνι των 150 ευρώ που φοριέται 150 φορές.
1: Ναι.
0: Έχεις σκισί ένα,
1: Τι παντελόνι,
0: όχι.
1: Παιδί.
0: Όχι, ούτε αυτό. Ένα σουσαμάκι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Είπαμε. Σοβαρέψου ένα. Ιωάννα.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν.
1: Εσύ πετάς τον τσουφτσου. Εμένα με πέτυχε.
0: Ένα παντελόνι των 150 ευρώ, λοιπόν, που φοριέται 150 φορές, κοστίζει τελικά 1 ευρώ αναχρήση. Ενώ ένα μπλουζάκι των 30 ευρώ που φοριέται 3 φορές κοστίζει 10. Καταλαβαίνεις, ναι, ποια είναι η σύγκριση.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν σου λέει ότι ο υπολογισμός πρέπει να γίνει λίγο πιο σύνθετος.
1: Γιατί έτσι βολεύει τη συγκεκριμένη
0: γενιά. Είναι άλλος τρόπος σκέψης και άλλος τρόπος, τέλος πάντων.
1: Θα το δεχόμουν αν μπορούσα να το φορέσει 150 χρόνια.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς δηλαδή.
0: Ναι. Γιατί είναι, εννοείς, όταν γίνονται
1: ακριβές αγορές. Δεν είναι αγορές που καθορίζονται από τις φορές. Γιατί αν το πάμε έτσι.
0: Γι' αυτό θέλω να μου πεις, αν το πάμε έτσι.
1: 4 μήνες δηλαδή. Και το πετάμε.
0: Εγώ δεν έχω κρατήσει ποτέ πράγμα 4 μήνες. Μπορεί να το μην το έχω φορέσει καθόλου, αλλά όχι 4. Επειδή τα περισσότερα ρούχα μου τα φοράω αρκετό καιρό. Τα αγαπάω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η λογική αυτή δεν είναι.
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, 16χρονος έχει υπερμνήμη, λέει, ταξιδεύει στον χρόνο και θυμάται τα πάντα από την ηλικία των 3 μηνών.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Παιδί φαινόμενο.
0: Ναι, και εγώ ήμουνα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Η πρώτη μου μνήμη είναι ενός έτους.
1: Α.
0: Ναι, γιατί τους έπεσα από ένα φουσκωτό στρώμα. Με στη θάλασσα εννοώ. Και κάτι θυμάμαι από εκείνο το περιστατικό.
1: Δεν θα το συμπληρώσω, το καταπίνω.
0: Όχι, θέλω να το συμπληρώσεις. Έχω θάρρος και θράσος και σε ακούω.
1: Φοβού.
0: Όχι, για πες, με ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν φοβού ρε παιδάκι μου, αλλά έτσι εξηγείται.
0: Ναι. Πολλοί λοιπόν δυσκολεύονται να θυμηθούν τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Ενώ ας πούμε, ξέρω εγώ, τι έφαγα προχθές. Ένας έφηβος όμως έχει την ικανότητα να θυμάται σχεδόν όλα όσα έχει κάνει στη ζωή του. Είναι ένας νεαρούλης, αρχικά δεν δόθηκε στη δημοσιότητα το όνομά του, με τα αρχικά KCL, K και μπορεί να χρησιμοποιήσει τις απίστευτες δυνατότητες ανάκλησης για να ταξιδεύει στον χρόνο σε οποιοδήποτε σχεδόν γεγονός του παρελθόντος του. Και σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι καλύτερος στην ανάκληση γεγονότων από το δικό του παρελθόν από το 99% του πληθυσμού, φτάνοντας πίσω σε μια ασυνήθιστα μικρή ηλικία. Οι πρώτες του αναμνήσεις εμφανίστηκαν όταν ήταν μόλις 3 μηνών και μέχρι τα 3 του γενέθλια είχε αναπτύξει μια αίσθηση συνεχούς συνειδητής αυτοβιογραφικής εμπειρίας.
1: Τι πες τώρα.
0: Το πιο εντυπωσιακό είναι πως μπορεί να θυμηθεί λεπτομερή γεγονότα από τυχαίες ημερομηνίες.
1: Με ακρίβεια. Αυτό είναι το δυσκολότερο.
0: 83%. Mm. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι λιγότεροι από 100 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν αυτή την πάθηση, τέλος πάντων, ή την, το ταλέντο,
1: ιδιαιτερότητα
0: γνωστή ως υψηλά ανώτερη αυτοβιογραφική μνήμη.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Τέλειο όμως, ε.
0: Ναι, το να θυμάσαι τόσα πράγματα.
1: Τέλειο από την άποψη του να το σχολιάζει για κάποιον άλλον. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να τα θυμάμαι όλα. Δηλαδή μερικές φορές χαίρομαι που η μνήμη γίνεται επιλεκτική.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους φυσικά.
0: Για πολλούς λόγους φυσικά. Mm-hmm. Λοιπόν, κάτσε να δω τι εξτραδάκι έχω να σου πω, γιατί μετά θέλω να σε πάω αλλού.
1: Καλά. Μέχρι να βρεις το εξτραδάκι, εγώ μπορώ να πάω σε τραγούδι και διαφημίσεις.
0: Και διαφημίσεις.
1: Oui, oui.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Έλα. Και ανεβάζουμε και λίγο ρυθμός, γιατί πήγε 1:20.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
9: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Εδώ είμαστε, τέταρτο, τελευταίο ημίωρο.
1: Ναι, ρε ζή.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο, πώς περνάει η ώρα, Θεέ μου.
1: Ισχύει, όταν περνάς ωραία, περνάει και εύκολα η ώρα.
0: Ιωάννα Μαλούση.
1: Και Ιωάννα Γουρνά.
0: Στο κανάλι Ένα Καλαμάτας και στον NJ Radio. Ήθιστε.
1: Οχοχοχ.
0: Ήθιστε, λέγω.
1: Λέγω.
0: Στο τελευταίο ημίωρο.
1: Ναι.
0: Να υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο.
1: Σου έχω εξτραδάκι πριν το ερωτηματολόγιο.
0: Λέω ότι ήθιστε.
1: Ναι, και ήθιστε και ισχύει.
0: Και πριν λοιπόν περάσουμε στο ερωτηματολόγιο. Περνάμε στο εξτραδάκι. Γιατί.
1: Θέλω να είσαι ψύχρεμη σε αυτό. Σε αυτό θέλω να είσαι ψύχρεμη. Θέλω να αντιμετωπίσεις την κατάσταση με ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό μυαλό. Γιατί θα σου πω βρισιές. Οι οποίες είναι βρισιές όμως μόνο στην Ελλάδα.
0: Okay.
1: Εντάξει. Να με προσέχεις.
0: Μάλιστα.
1: Οχοχοχ. Λοιπόν, Καραγκιόζης. Δεν σε είπα απλώς γελίο. Όποιος σε αποκάλυψε έτσι, σε έκανε ολόκληρη παράσταση. Βλήμα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα γιατί ήδη έφυγες. Ντουγάνι. Το έχεις ξανακούσει? Ντουγάνι.
0: Όχι.
1: Όχι. Υπάρχει ο χαζός, αλλά υπάρχει και το ελληνικό upgrade. Τι είναι ντουγάνι, ρε παιδιά, στείλτε μας τι είναι το ντουγάνι, γιατί είναι κάποιο αντικείμενο προφανώς, έτσι δεν είναι?
0: Περίμενε, θα σου πω.
1: Μάλιστα. Ο τενεκές.
0: Ντουγάνι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μία ιδιωματική και παροχημένη λαϊκή έκφραση,
1: ναι,
0: που σημαίνει ο ανόητος, ο αμαθής, ο ξεροκέφαλος για σένα λέει. Ο βλάκας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ο βλάκας,
1: ναι,
0: προέρχεται από την Τουρκία. Θες να τα μάθεις όλα?
1: Όλα, όλα.
0: Από την τουρκική λέξη ντουγκάν, που σημαίνει γεράκι.
1: Τι σχέση έχει το γεράκι με όλα αυτά που είπες?
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τον τενεκέ τον είπα. Τον ξεγάνωτο.
0: Ναι. Το ξέρουμε όλοι.
1: Λοιπόν, προσωπική επίθεση είναι αυτό. Υπάρχει και το ζώον, το μοναδικό ζωικό είδος που εννοούμε και εννοείται μάλλον είναι προς τα εσένα. Είναι το γίδι.
0: που αρνείται γίνεται.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Που αρνείται γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω.
1: Που δεν χρειάζεται να έχεις καμία σχέση με την κτηνοτροφία. Ο στόκος. Οικοδομικό υλικό. Έτσι, IQ test. Το τούβλο. Ωραίο. Οικοδόμηση ολόκληρου λεξιλογίου προβολών.
0: Εμένα μου αρέσει και το τσιμεντόλιθο.
1: Ναι, γιατί έχει μεγαλύτερη βαρύτητα.
0: Όχι, έχει πιο ωραίο χρώμα.
1: Α, ναι. Είναι πάντως εγώ το ο Χριστός.
0: Είναι πιο, ναι, πιο minimal.
1: Minimal είναι το τέτοιο.
0: Ναι, είναι γκρι.
1: Α, καλά, εντάξει. Ο άλλος το υπολογίζει με το βάρος. Άλλο το τούβλο, μικράκι. Μικρή η εννοησία.
0: Brick.
1: Αυτό. Α, γεια σου.
0: Καλά τώρα.
1: Είναι παιδιά, τι να κάνω, δηλαδή την έχω κάνει. Αυτό.
0: Όχι,
1: το
0: αγάπη μου, αλλά το λέει το πρωινό μου χαλί.
1: Α, το μπρίκ το λέει το. Ναι. Λοιπόν, το ταγάρι. Λοιπόν, και πονάει σαν προσβολή περισσότερο γιατί δεν ξέρεις και το γιατί.
0: Το ταγάρι το χρησιμοποιούν πολύ σε κάποιους νομούς.
1: Τραχανάς.
0: Τραχανάς. Πεντανόστιμος.
1: Έτσι. Κανονικό φαγητό με το σωστό τόνο λέει προσβολή. Λαπάς.
0: Δεν έχουμε κοιλιακά προς το παρόν.
1: Αξιολόγηση προσωπικότητας ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Κόπανος.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, εδώ είναι πολύ εργαλείο, πρόσεξε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι εργαλείο. Είναι άνθρωπος.
0: Είναι
1: βρισιά. Και αυτά όλα μόνο στην Ελλάδα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο σου. Ψώνιο.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Και τελείωσα. Αλλά σου έχω κι άλλο.
0: Τι εννοείς κι άλλο τέτοιο?
1: Όχι τέτοιο, άλλο.
0: Μα αυτά είναι τα ωραία. Δεν θα ακούσουμε για λαπά. Δεν θα ακούσουμε για κόπανο.
1: Για φαγητό. Όχι, όχι, όχι, για φαγητό θα σου πω. Αλλά θα είναι...
0: Εντάξει, τότε είναι το στοιχείο.
1: Είναι φαγητό το οποίο όμως θα πρέπει να φας όταν δεν νιώθεις καλά.
0: Λαπά. Φιδέ.
1: Λοιπόν, πρέπει να μου πεις το σύμπτωμα.
0: Αστράκι.
1: Περίμενε, το σύμπτωμα. Ας πούμε, όταν έχεις πονοκέφαλο,
0: ναι,
1: φάει μπανάνες.
0: Α, κάλιο.
1: Ναι. Δυσκυλιότητα.
0: Φάει ακτινίδη.

0: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν από τη στιγμή που έχουν ενηλικιωθεί.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε άνω των 18.
0: Συγκεντρώσου.
1: Εδώ είμαι. Ναι. Γιατί κάποιοι γονείς δυσκολεύονται τόσο πολύ να δεχτούν ότι το παιδί τους μπορεί να κάνει τις επιλογές του, τις οποίες βεβαίως εκείνοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι λάθος.
0: Γιατί συγκρίνουν πάντα τους εαυτούς τους.
1: Δηλαδή.
0: Με τα λάθη των παιδιών τους.
1: Σε μένα απαντάς λέμε.
0: Όχι, σε σένα απαντάω λέμε, αλλά εγώ δουλεύω κιόλας.
1: Το βλέπω.
0: Εντάξει.
1: Θέλεις να μου πεις ένα ή δύο, θα καταλάβω εγώ. Εσύ, ένα ή δύο.
0: Τι εννοείς.
1: Ένα ή δύο από αυτά που μου έχεις δείξει.
0: Από αυτά δεν τα έχω ολοκληρώσει.
1: Ναι, αυτό όμως, ναι, για αύριο. Ένα ή

0: 5.
1: Κατευθείαν. Εντάξει. Να μην τα δώσω.
0: Δώσε, δώσε.
1: Να την αφήσω παραπονούμενη.
0: Όχι παραπονούμενη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι τα δώσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε να μεσολαβείς εσύ ενδιάμεσα.
0: Τα σκάγια παρατρίχα. Λοιπόν, η ωριμότητα αυτό είναι να παίρνεις επιλογές σου, να κάνεις τις επιλογές σου και να.
1: Συμφωνούν και οι κύριοι από κάτω που περνάνε.
0: Όλοι συμφωνούν μαζί σου, γουρνίτσα μου. Όλοι, κοριτσάκι μου. Σε κάλυψα στην απάντησή μου.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτό νομίζω θα έκανε οποιοδήποτε γονιός. Γονιός σέβεται την προσωπικότητα του παιδιού του.
0: Ναι.
1: Γιατί κυρίως εκεί είναι το ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Ο σεβασμός.
0: Ο σεβασμός. Ξέρεις τι δύσκολο πράγμα είναι ο σεβασμός.
1: Ξέρω.
0: Μπράβο. Αν του δίναμε την ουσία που του.
1: Αναλογή.
0: Αναλογή.
1: Θα ήμασταν όλοι καλύτεροι.
0: Όλοι καλύτεροι.
1: Χτύπα και σπαλμάκια. Έτσι, όλοι μαζί.

0: Έτσι. Για... όχι, για να μάθει.
1: Μου όχι, το έκοψε, παιδιά μου. Τι άκαρδη γυναίκα.
0: Ναι, γιατί τι θέλω άκαρδη... να βάλω και το επόμενο. Και να χαιρετήσουμε. Ναι.

0: Με γεια σου τα μαλλιά σου.
1: Σε κοιτάω, μου έγινε συνήθεια. Σου πάει το χαμόγελο αυτό.
0: Αγάπη μου, με γεια σου. Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου. Έχει μείνει στήλη άλατος με το που μ' ακούει.
2: Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή αλήθεια. Δεν πας καλά, επειδή φτιάχνεις το δικό στο μαλλί σήμερα.
0: Έτσι.

0: Επειδή σήμερα θα πρέπει να μου πεις με γεια σου.
1: Θα σου πω το βράδυ.
0: Λοιπόν, Ιωάννα στο τετράγωνο τέλος και σήμερα.
1: Λίγο πιο ευαίσθητες σήμερα, λίγο πιο αγαπησιάρικες σήμερα.
0: Αλλά και πάντα με χιούμορ
1: πάντα,
0: και
1: παιδιά.
0: Με αγάπη για όλους εσάς.
1: Έτσι.
0: Αγάπη μου με γεια σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
1: Είπαμε, πάει κομμωτήριο σήμερα, φτιάχνετε η κυρία Γουρνέ.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά,
1: Ιωάννα
0: στο τετράγωνο, αύριο λίγο μετά τις 12.
1: Εδώ μαζί σας.
0: Ιωάννα Μαλούση.
1: Ιωάννα Γουρνά.
0: Από το κανάλι 1 και το ngradio.gr την αγάπη μας. Μπαμ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος νέο τμήμα.

0: και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
6: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
5: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρη Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρη Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρη Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721087164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

τρέξε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής.

μια φυλακή.

θες, να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
6: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλείνεις.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr. Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορηγία.

0: Δύο και Παν, παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός, μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Εσένα ή τίποτα λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο έχει και μία όμορφη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Μπορεί να το ακούσαμε τώρα μόλις από τον Στέλιο Ρόκο, κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι όμως μία καινούρια σύνθεση. Είναι μία σύνθεση του ίδιου αρχικά, να πούμε, στη μουσική, του στίχους υπογράφει Βίκη Γεροθόδωρου. Πρώτη εκτέλεση από τον Στέλιο Λεγάκη το 2014. Ήταν νικητής του Ελλάδα Έχει Ταλέντο, μόλις 17 ετών, ο Στέλιος Λεγάκης τότε. Ο Ρόκος ήταν ένας από τους ανθρώπους που πίστεψαν στο ταλέντο του. Του έδωσε λοιπόν το τραγούδι, το οποίο έγινε το τέταρτο σίγγλ της νεανικής του πορείας. Και ερχόμαστε στο σήμερα, 12 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος αργότερα, ο δημιουργός ξαναλέει το τραγούδι του. Γιατί καμιά φορά ένα τραγούδι πρέπει να περιμένει 12 χρόνια για να επιστρέψει στον δημιουργό του. Το «Εσένα ή τίποτα» λοιπόν, που μόλις ακούσαμε και το απολαύσαμε, πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, και το αφιερώσαμε και στους φίλους μας που μας το ζήτησαν, δηλαδή στον Ζαρίφη και στον Λίνο. Συνεχίζουμε με Ανδρομάχη και Σ' Αγαπώ. Και θέλω να πω και το εξής, παιδιά. Ήδη δύο φίλοι ακροατές μας έχουν στείλει λοιπόν τραγούδια τα οποία έχουν φτιάξει με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Οι ίδιοι υπογράφουν τους στίχους και η μουσική είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Ήδη το ένα τραγούδι αυτό της Διονυσίας το είχαμε ακούσει, αλλά θα το ξανακούσουμε. Και επίσης μου έστειλαν και ο Μάριος, ο οποίος γράφει τους στίχους, με τον Περικλή που έκανε το τεχνητό μέρος, τα prompts δηλαδή και όλα αυτά. Σε λίγο λοιπόν θα ξανακούσουμε το τραγούδι της Διονυσίας, θα μας μιλήσει και εκείνη στον αέρα για την όλη σκέψη έτσι για την δημιουργία. Στη συνέχεια θα κάνουμε το ίδιο και με τον Μάριο. Και σκεφτήκαμε λοιπόν να είναι μια ενότητα αυτή, την οποία θα την εντάξουμε σταθερά στην εκπομπή. Δηλαδή, όποιος δημιουργεί κάτι μουσικό με τεχνητή νοημοσύνη, ένα τραγούδι, μπορεί να μας το στέλνει. Θα τα ακούμε εμείς όλα και μία φορά την εβδομάδα θα τα παίζουμε και στον αέρα.

0: σαφάρι.
1: Σαφάρι.
0: Τον έχω πάρει.
1: Για τον Νίκο που το ζήτησε.
0: Για μένα μπορεί να πεθάνει. Λέει ναι, ναι, ναι.
1: Και σιγά σιγά πάμε, παιδιά, μέχρι το στρογγύλεμα της ώρας. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

μοναχική απόδραση. Αυθόρμητες μουσικές επιλογές με πολύ αγάπη από τον Άγγελο Πάτερο. Κάθε Σάββατο, 7 με 8 το βράδυ, στο NG Radio.

Αυτά είναι κομματάρες αγαπημένες και διαχρονικές. Ελπίδα και όπως θέλω σε ονειρεύομαι, αφιερωμένο στον φλίσβο μας που μας το ζήτησε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας και στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο. 698-9860-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Και είπες και τι δεν είπες. Να χαιρετήσω εδώ την Κατερίνα μας από την Κόρινθο. Με την Άννα Μαρία και μια καφεδιά, τέλειος συνδυασμός. Α, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυμά σου. Αφιερώνω λοιπόν, Θοδωρή Φέρη, και είπες.

0: Για πάμε να δούμε τι είπε.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας.
0: Για μας.
1: Είπες ότι αγαπώ θα...
0: Ό,τι αγαπάω θα αγαπάς.
1: Είπες άμα θα πονάω.
0: Άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Είπες και τι δεν είπες.
0: Σαν AI η σειρά μου θυμίζει.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
0: Όσο θα γυρίζει η γη.
1: Είπες να είμαστε για πάντα μαζί.
0: Για πάντα.
1: Είπες ψάχνω τελικά για να βρω αν υπάρχει και...
0: Δεν υπάρχει, μην το ψάχνεις.
1: Είπες...

Είπες λοιπόν, αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Ήρθε τώρα όμως η ώρα, παιδιά, να περάσουμε λίγο στη νέα ενότητα που κάπως όμορφα θα την εντάξουμε στην εκπομπή αυτή. Και θέλω την προσοχή σας λοιπόν. Ίσως θυμάστε, αν δεν θυμάστε, το ξαναλέω και θα το ξανακούσουμε λίγο καιρό πριν. Λίγο καιρό, λες και έχουμε ανοίξει πολύ καιρό. Αλλά θέλω να πω τώρα, μετά την έναρξη τη σεζόν, η Διονυσία λοιπόν μου είχε στείλει και ακούσαμε εδώ στον αέρα ένα τραγούδι το οποίο έφτιαξε με την βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνη. Η ίδια υπογράφει τους στίχους εξ αρχής, έτσι το τονίζω αυτό. Και μετά έδωσε εκείνη, δεν ξέρω, την περιγραφή, τις εντολές, θα μας τα πει η ίδια για να φτιαχτεί το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε να το ακούσουμε και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Διονυσία για να μας πει λίγο πώς της ήρθε η έμπνευση, πώς αποφάσισε να το κάνει, όλα τα σχετικά έτσι γύρω από την δημιουργία. Όχι πολλά πράγματα, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι και πολλά αυτά που θες να αναλύσεις, ας πούμε, και να πεις πώς κατέληξες να το κάνεις, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μετά την Διονυσία θα έχουμε και δεύτερο φίλο στον αέρα για τον ίδιο ακριβώς λόγο και σκοπό. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε το κομμάτι και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί με τη Διονυσία.

0: Αυτά είναι λοιπόν, παιδιά, το «Κάνω ουρανό», το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και η Διονυσία είναι στην παρέα μας. Διονυσία, καλά στινά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια Διονυσία, είμαστε πολύ καλά. Χαρήκαμε πολύ που το ακούσαμε και δεύτερη φορά το κομμάτι εδώ στον αέρα, γιατί το ακούς και λίγο διαφορετικά, τέλος πάντων. Παρατηρείς και άλλα πράγματα τη δεύτερη φορά. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σε ρωτήσω πώς σου ήρθε η ιδέα να φτιάξεις ένα τραγούδι με AI. Σε στίχους δικούς σου, όμως να το ξαναπώ, παιδιά, αυτό πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?
1: Ήταν εντελώς για πλάκα. Ήταν εντελώς για... Δεν το είχα πάρει στα σοβαρά. Εντάξει, εγώ γράφω στίχους, γράφω γενικώς, ας πούμε, σε όλα μου τα χρόνια. Και σε εντελώς πειραματικό στάδιο, γιατί έβλεπα, ας πούμε, ότι και στο TikTok που διάφοροι που φτιάχνουν κάποια βιντεάκια με φωνές περίεργες με το ένα το άλλο, και είπα να το δοκιμάσω για πλάκα.
0: Τον στίχο αυτό τον είχες δηλαδή ήδη έτοιμο από πριν και
1: ναι.
0: Δεν το δίνω να δούμε τι θα γίνει?
1: Αυτός ο στίχος, εντάξει, αυτή γράφω στίχους εδώ και χρόνια. Έχω πάρα πολλούς στίχους και δεν ήταν μόνο αυτό. Είχα βάλει και άλλους, ας πούμε. Σε κάποιες φάσεις μου έβγαζε μόνο 30 δευτερόλεπτα, μου φτιάχνε τραγούδια.
0: Ναι.
1: Αλλά μου το έβγαζε, ήθελε πληρωμή με λίγα λόγια και ήθελε. Έχω πολλά με 30 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Είτε ρεφρέν, είτε. Και αυτό μου το έβγαλε ολόκληρο και το κράτησα.
0: Α, το βγάλε τελικά ολόκληρο με τη δωρεάν βερσιόν?
1: Ναι, ναι.
0: Α, είχες,
1: ναι.
0: Α, από εκεί ήταν να δεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ήτανε κοντά σε αυτό που είχες στο μυαλό σου όταν έδωσες, ας πούμε, τι? Γιατί κάποια, ναι, θα του είπες να είναι ροκ, φαντάζομαι, αρχικά για το ύφος.
1: Ναι, εντάξει. Κάτι να με αντιπροσωπεύει και κάτι, ας πούμε, να ψάξει να βρει μια φωνή που θα τέριαζε. Είναι και ο τρόπος που το λες. Δηλαδή, θεωρώ ότι σε σκανάρει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Mm. Ξέρει με ποιον μιλάει, ας πούμε. Και ό,τι εντολή του δώσεις, αν είναι σωστή, ας πούμε, η εντολή, πιστεύω ότι θα σου βγάλει και ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Έχει τεράστια σημασία το πώς του το λες. Καταλαβαίνει, όπως είπες, σε σκανάρει και κάτι που...
1: Σε ψυχολογία, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε ψυχολογία.
0: Και επίσης ένα πράγμα ίσως που μαθαίνουμε είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σωστοί στην περιγραφή μας, γιατί στην αρχή δημιουργείται μια ψευδαίσθηση ότι με αυτό που του λες καταλαβαίνει αμέσως τι έχεις εσύ στο μυαλό σου, αλλά δεν λειτουργεί έτσι.
1: Δεν το έβγαλα αμέσως. Δηλαδή με τη μία δεν μου άρεσε το πρώτο, δεν μου άρεσε το δεύτερο. Το έβγαλε καμιά δεκαριά φορές, ας πούμε. Δεν μου άρεσε η φωνή η πρώτη. Ας πούμε, είχε βγάλει κάποια που ήταν πιο λαϊκή η φωνή. Μου είχε βγάλει κάποια που ήταν πιο... Δεν ήταν ροκ για τα γούστα μου. Δηλαδή, καμιά δεκαριά φορές, ας πούμε, το έβγαλε. Το διάγραφα, το ξανά έλεγα τι να κάνει.
0: Ξέρεις, αυτό
1: ήθελα... Οι γέφυρες, ας πούμε...
0: Μπήκες, ναι, σε... πώς το λένε, και σε λεπτομέρειες, βήμα-βήμα. Πώς θα είναι, δηλαδή, ναι, το, ναι, κουπλέ, πώς θα είναι το ρεφρέν, πώς θα είναι, ναι, οι γέφυρες.
1: Γιατί έχει και ένα σολάρισμα, ας πούμε, με κιθάρα ηλεκτρική, ας πούμε, που είναι φοβερό, θεωρώ. Αν με εξαρέσει, ας πούμε, το όλο στυλ, ας πούμε, το σολάρισμά του είναι τέλειο. Του δίνεις εντολές, ναι, του δίνεις ό,τι δεν σ' αρέσει, το ξαναπάμε από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ένα τραγούδι με τη μία, είπα φτιάξουμε αυτό και το φτιάξε. Καμιά δεκαριά φορές πιστεύω το διέγραψα και πήγα από την αρχή πάλι.
0: Τέλειο. Και τελικά αυτό που η φωνή που διάλεξες, με ποιο κριτήριο, ας πούμε, την είπες? Ήταν αυτός ο τύπος φωνής που είχες στο μυαλό σου?
1: Του είπα, το άφησα πάνω του και του είπα ότι σου έχω εμπιστοσύνη και τι θα διαλέξεις πιστεύοντας ότι θα μου αρέσει εμένα.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα που είπες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όποτε, επειδή όλοι το έχουμε χρησιμοποιήσει, νομίζω ότι όποιος κάποια στιγμή είπε σου έχω εμπιστοσύνη, μετά έφερε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάτι. Από τότε που το έκανες αυτό, έχεις μπει στο τρυπάκι που λέμε να φτιάξεις κι άλλα? Άλλαξε γενικά ο τρόπος που βλέπεις τη μουσική από τότε?
1: Φτιάχνω κι άλλα. Φτιάχνω και. Εντάξει, βάζω και. Παίζω και κλαρίνο και του λέω. Εγώ έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι τώρα.
0: Να, για πες μας.
1: Μου προσθέτει όργανα.
0: Α, τι ωραία. Προσθέτει,
1: ας πούμε. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι. Βάζω, ας πούμε, μια μελωδία από το κλαρίνο δικιά μου και του λέω, ξέρω εγώ, πάνω σε αυτή τη μελωδία τι θα τέριαζε, ας πούμε, να το συνοδεύσεις με ένα άλλο όργανο, με ένα σαξόφωνο π.χ. ή με ένα πιάνο, ας πούμε. Και φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα.
0: Και δεν είναι, το νιώθεις σαν μια διαδικασία δημιουργική τελικά? Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε, α, του λέω αυτό, α, και το κάνει, α, και τι είναι αυτό, δεν είναι δημιουργία. Δεν είναι μια μορφή δημιουργίας και αυτό.
1: Αν σ' αρέσει η μουσική. Αν σ' αρέσει η μουσική και ασχολείσαι, εντάξει, δεν θεωρώ ότι δεν το κάνουμε για επαγγελματικούς σκοπούς ή να το παίξουμε ότι είμαστε είτε στιχουργοί, είτε... Το κάνουμε, εγώ το κάνω για τον εαυτό μου. Δεν μου αρέσει αυτό που φτιάχνει, ας πούμε, και το έχω, το αποθηκεύω και μου αρέσει. Δηλαδή δεν είναι ότι θα το πάρω και θα πω ότι, α, εγώ είμαι στιχουργός, εγώ είμαι... Εντάξει, αυτά δεν είναι χαζά πράγματα. Να το παίξει κάποιος στιχουργός ενώ δεν είναι, να το παίξει κάποιος συνθέτης ενώ δεν είναι, είναι χαζό και θα φανεί στο τέλος.
0: Βέβαια, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα να πούμε όμως ότι οι στίχοι μας άγγιξαν επίσης πάρα πολύ και ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι μια προσωπική ιστορία, είναι μια μυθοπλασία, είναι μια έμπνευση που είχες κάποια στιγμή.
1: Η στίχη είναι άκρως βιωματική. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε πέσει σε κενό, ότι όλοι έχουμε πέσει σε λάθη. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε πέσει. Το να νιώθεις αυτό το κενό, ρε παιδί μου, αλλά να. Αργότερα να, ας πούμε, να δεις και λίγο φως και να πας προς τα εκεί. Όλοι το έχουμε στη ζωή μας. Έχουμε περάσει όλοι από αυτό το στάδιο.
0: Τώρα να σου κάνω και μια πονηρή ερώτηση. Αν αυτό το τραγούδι αύριο γινόταν μια μεγάλη επιτυχία, θα ένιωθες ότι είναι δικό σου τραγούδι?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο στίχος είναι ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα για ένα τραγούδι. Και η μουσική και τα δύο είναι μεγάλα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι αν πάρεις ένα τραγούδι, ας πούμε, και βάλεις την καλύτερη μουσική, αλλά ο στίχος είναι μάπα,
0: ναι,
1: δεν θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα δίνεται ο στίχος και μετά μπαίνει η μουσική. Δηλαδή η μουσική μπαίνει ανάλογα με το στίχο. Θεωρώ, δεν ξέρω κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μισό-μισό θεωρώ.
0: Μισό-μισό, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα αυτό, πώς σου φαίνεται η σκέψη να το εντάξουμε αυτό σαν μια ενότητα έτσι στην εκπομπή? Όποιος θέλει να στέλνει μια φορά την εβδομάδα να ακούμε και από ένα κομμάτι.
1: Είναι ωραία, θα είναι ωραία ενότητα, γιατί να σου πω κάτι, θα μπει κάποιο στη διαδικασία αυτή να είτε να ψαχτεί για στίχους είτε... Είναι καλή ασχολία.
0: Είναι καλή ασχολία.
1: Στη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Έστω και για πλάκα, έστω και για να το ακούμε, ας πούμε. Δεν είναι άσχημο. Είναι ωραία ενότητα.
0: Πάντως να ξέρεις ότι εάν και στο μέλλον έρθει και μία δεύτερη και μία τρίτη και τελικά αποφασίσεις να φτιάξεις ένα ολόκληρο άλμπουμ, έτσι από αυτά, εδώ θα είμαστε να το παρουσιάσουμε, έτσι. Γελάω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις όμως.
1: Θα έχει ο Ενζερέτο τα δικαιώματα.
0: Διαβησία μου πια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και ευχόμαστε κι άλλα.
1: Έχω περιέργεια να ακούσω και του...
0: Και του Μάριου. Ναι, αμέ. Έρχεται αμέσως μετά. Διονυσία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορηγία.

0: γύρω και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα. Χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
0: Το φως δεν είναι απλώς φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
5: Να το δημιουργήσετε, να το φτιάξετε το κομμάτι αυτό. Είχε σκεφτεί αν θα είναι μπαλάντα, αν θα είναι χασάπικο, αν θα είναι κάτι δυναμικό ή κάτι πιο... ή πειραματιστήκατε?
6: Όχι τίποτα. Εγώ το άφησα στην ελευθερία του Περικλή. Mm-hmm. Τον αγαπώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Και στάθηκε σαν αδερφός μου.
5: Τον τίτλο, λέει ο Φλίσβος, θέλει να μάθει τον τίτλο τελικά του τραγουδιού.
6: Ο τίτλος «Σε αγκαλιάζω κόσμο» νομίζω ότι είναι το πιο κατάλληλο.
5: Α, τέλεια. Άρα δηλαδή έδωσες εσύ στον Περικλή τους στίχους, ο Περικλής το επεξεργάστηκε ας πούμε, εφόσον εσύ του είχες πει πάνω κάτω πώς το έχεις στο μυαλό σου ή όλο το μουσικό κομμάτι ήταν μέρος του Περικλή.
6: Απλά του έδωσε τους στίχους και λέω «Περικλή, σου έχω εμπιστοσύνη». Φτιάξω. Αυτό ήτανε. Ο Περικλής είναι αδερφός για μένα. Είναι αδερφός για μένα.
5: Σου άρεσε το αποτέλεσμα? Ήταν αυτό πάνω κάτω έτσι όπως το είχες φανταστεί? Η φωνή...
6: Ήτανε κάτι καταπληκτικό. Ο Περικλής είναι θαυματουργός αυτό το πράγμα.
5: Θα το ξανά έκανες, δηλαδή σκεφτεί μετά από αυτό σε επόμενους στίχους ή σε κάτι άλλο να το κάνεις εσύ όμως αυτή τη φορά, δηλαδή να ασχοληθείς εσύ με το μουσικό κομμάτι?
6: Με το μουσικό δεν ξέρω αν το έχω, αλλά έχω γράψει και κάτι άλλο το οποίο έχω δώσει πάλι στον Περικλή, ίσως να ξανακάνουμε κάτι.
5: Α, αμέ, ωραίο αυτό. Εσύ τώρα... Βέβαια θα ήταν καλό να ήταν, θα τέριαζε να ήταν και ο Περικλής στην κουβέντα μας, αλλά να σε ρωτήσω αν θέλει ο Περικλής μας απαντάει εδώ στα σχόλια. Όπως ρώτησα και τη Διονυσία πριν, αν αυτό το κομμάτι ας πούμε γινότανε αύριο μια μεγάλη επιτυχία, θα νιώθατε ότι είναι δικό σας κομμάτι, αποκλειστικά?
6: Εγώ απλά βάζω το στίχο, βάζω ίσως και λίγο το πόνο, την εμπειρία να πω, και πέρα νομίζω ότι δεν ανήκει σε μένα αποκλειστικά.
5: Καλά, σίγουρα, γιατί,
6: το βλέπω έτσι.
5: Γιατί
6: το...
5: εσύ έδωσες τον στίχο ας πούμε στον Περικλή. Ο Περικλής ας πούμε αν είναι εδώ, αν μας πει για το μουσικό, εδώ είναι νάτος, αν θέλει να μας πει για το μουσικό μέρος, αισθάνεται ότι είναι κάτι αποκλειστικά δικό του, είναι μια συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη? Περιμένουμε, ναι, να μας απαντήσεις. Στο μεταξύ, πες μου εσύ, όταν το έβαλες σε άλλους φίλους ή συγγενείς σου και τα λοιπά, και πώς το σχολίασαν, σε φίλους? Ή εδώ το ακούμε τώρα πρώτη φορά?
6: Βγάλαμε δύο εκδοχές. Η μία ήταν με μια γυναικεία φωνή και η άλλη ήταν με αυτό που ακούσαμε. Το έδειξα σε μια φίλη και... άρεσε πιο πολύ με αντρική φωνή.
5: Να, μάλιστα. Γι' αυτό και επέλεξες τελικά να το ακούσουμε έτσι.
6: Ναι, ναι.
5: Ωραία. Εσύ πώς το φανταζόσουν, από γυναίκα, από άντρα, ή δεν σε πείραζε ό,τι και να τέριαζε, και να τέριαζε?
6: Όχι,
5: κάτι
6: δεν
5: καλύτερο.
6: Δεν με πείραζε.
5: Μάλιστα.
6: Δεν είχα σκεφτεί καν τη φωνή.
5: Ωραία, Μαρία. Εδώ Περικλής έγραψε πριν ότι υπάρχει και σε πιο λαϊκή βερσιόν. Βέβαια, έχει σημασία τελικά που καταλήγουμε. Και μας γράφει ο Περικλής ότι πειραματίστηκε. Ναι, ωραία. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ανάλογα με τις εντολές, όλα αυτά. Άρα, καταλήγουμε ότι στο γεγονός ότι... σε ό,τι αφορά τέλος πάντων το μέρος εκείνο που έχουμε χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι 100% κάτι δικό μας. Όπως το είπε και η Διονυσία πριν, θα το βάζε 50-50 σε ό,τι αφορά τη μουσική.
6: Πιστεύω είναι, ναι, ότι το ένα κουμπώνει στο άλλο, είναι κάπου σαν μπάζλ.
5: Ωραία, σωστά.
6: Ναι, αυτό.
5: Τέλεια, Μάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ, και πέρα από το δημιουργικό κομμάτι, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και τα δικά σας μηνύματα. Γιατί βλέπεις τελικά όταν φτιάχνεις κάτι και εν τέλει το μοιράζεσαι, όλοι το ακούμε διαφορετικά. Γιατί στην αρχή όταν ακούγαμε τα πρώτα έτσι να κυκλοφορούν, δειλά-δειλά ή όχι δειλά-δειλά, μάλλον τα πρώτα λέγαμε, εντάξει, δεν ακούς, είναι. Ναι, οκ. Okay. Δεν το κρύψε κανείς. Αλλά τώρα που αρχίζει να βγαίνει κάτι πιο δημιουργικό προς τα έξω και το μοιραζόμαστε, το ακούς και διαφορετικά. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου αίσθηση τουλάχιστον. Και για να θα πάω στο επόμενο τραγούδι για να ακούσω και τα υπόλοιπα, να δω μάλλον, να ακούσω, να δω και τα υπόλοιπα και τα άλλα μηνύματα και να επιστρέψουμε μετά να το σχολιάσουμε ξανά, αν θέλετε, όλοι μαζί.

Λοιπόν, είμαστε ένα, συνεχίζουμε με Πάνο και Αμό. Εδώ ο φίλος ο Σταμάτης, καλό τον Σταμάτη μας από την Κέρκυρα. Μας έχει ζητήσει Γιώργο Μαζονάκη και μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Για να ξαναπώ λοιπόν ότι σήμερα, παιδιά, στις 8 η ώρα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από το αφιέρωμα που έκανε ο Νικόλας Σαμαράκης στον Γιώργο Μαζονάκη στην εκπομπή του Απογείωση στις 8. Και αύριο την ίδια ώρα θα έρθει το δεύτερο μέρος. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Ένα απολαυστικό αφιέρωμα. Σήμερα στις 8 λοιπόν.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα, παιδιά, να περάσουμε και στη ζωδιακή μας τη θεματική, η οποία σήμερα είναι μια ιδέα ωραία και ενδιαφέρουσα, μπορώ να πω, του φίλου μας του Φλίσβου, δηλαδή, παιδιά, Μιμίδια Records είναι εδώ στην παρέα μας. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργη να δούμε, αγαπημένε μου Σεραφείμ, πού μας έχει οδηγήσει αυτή η ζωδιακή θεματική. Άλλοι είναι σε φάση βγαίνω για ένα χαλαρό ποτό, άλλο 3 ώρες προετοιμασία σου λέει θέλω μετά, και άλλοι αφήνουν έτσι την ντουλάπα τους πεσμένη όλη πάνω στο κρεβάτι. Ο κρυός, ας πούμε, ντύνεται σε 7 λεπτά επειδή έχει βαρεθεί ήδη να ψάχνει να βρει τι θα βάλει. Λέει μια χαρά είμαι. Βάζει ό,τι βρει και λέει μια χαρά είμαι. Στον δρόμο βλέπει κάποιον πιο καλοντυμένο και θέλει να γυρίσει σπίτι. Ο Ταύρος έχει ένα κριτήριο. Να είναι άνετα. Κοιτάζει το στενό παντελόνι και σκέφτεται ωραίο. Αλλά πώς θα φάω. Το ρούχο πρέπει να χωράει και τον ίδιο και την ποικιλία. Ο Δίδυμος αλλάζει 4 σύνολα και 4 προσωπικότητες. Ξεκινά χαλαρός, γίνεται μυστηριώδης, καταλήγει σε λαμπερό fashion icon. Στο τέλος φεύγει με 5ο σύνολο και περνάμε στους καρκίνους. Ο καρκίνος φοράει το αγαπημένο του ρούχο από το 2014. Έχει ξεχυλώσει και έχει έναν λεκέ που δεν φαίνεται στο χαμηλό φως, αλλά έχει συναισθηματική αξία. Δεν είναι μπλούζα, είναι οικογενειακό κοιμήλιο. Ο Λέων δεν ντύνεται για να βγει, ντύνεται για να κάνει άφιξη, είσοδο, entrance πως το λένε. Θέλει να ανοίξει η πόρτα του μαγαζιού, να φυσήξει αέρας και να γυρίσουν όλοι σε αργή κίνηση. Ο Παρθένος έχει ετοιμάσει το σύνολο από χτες. Μετά ανακαλύπτει μία κλωστή στο μανίκι και καταραίει όλο το σχέδιο. Αλλάζει μπλούζα, παπούτσι, κάλτσα και τελικά δηλώνει ότι άλλοι τον καθυστέρησαν. Ο Ζυγός θα πει αυτό ή αυτό. Ό,τι και αν του απαντήσεις, θα φορέσει το άλλο. Ισχύει. Στέλνει φωτογραφίες σε 3 φίλους, παίρνει 3 διαφορετικές γνώμες και ξεκινά κοινωνική κρίση για ένα παντελόνι. Θεέ μου, το έχω ζήσει. Σκορπιός, εντείνεται σαν να πρόκειται να συναντήσει έναν πρώην, έναν μελλοντικό και κάποιον που πρέπει να μετανιώσει που δεν τον πλησίασε. Έχει μαύρα, εννοείται, στον ντύσιμό του, βλέμμα μυστηρίου και άρωμα που φτάνει πριν από αυτόν στο μαγαζί. Ο τοξότης ξεκινά. Ο τοξότης ξεκινά να ντύνεται 5 λεπτά πριν φύγει. Βάζει ένα τσαλακωμένο μπλουζάκι, βρίσκει 2 περίπου ίδια παπούτσια και είναι έτοιμος. Το σύνολο πρέπει να αντέχει από κοκτέιλ μέχρι ξαφνικό ταξίδι με κτέλ. Ο εγώκερος ντύνεται και λες και μετά το ποτό έχει συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου. Σακάκι, σωστό παπούτσι και ύφος τελέχους. Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να κλείσει μια καλή και επαγγελματική συμφωνία. Ο υδροχός, μία κάλτσα πράσινη, μία πορτοκαλί, γυαλιά ενώ είναι βράδυ, σακάκι που κάποτε μπορεί να ήταν και κουρτίνα. Κανείς δεν το καταλαβαίνει σήμερα, αλλά σε 6 χρόνια θα είναι μόδα. Και τέλος ο ηχθής βάζει μουσική για να ετοιμαστεί. Χάνεται στο βίντεο κλιπ που έχει σκηνοθετήσει στο μυαλό του. Έχει φορέσει μόνο το ένα παπούτσι, αλλά εδώ και 20 λεπτά κοιτάζεται δραματικά στον καθρέφτη. Και τελικά νομίζω όμως ότι όλα τα ζώδια καταλήγουν στο ίδιο ψεματάκι. Τύπου δεν θα αργήσω, ξέρω ακριβώς τι πρέπει να βάλω. Δηλαδή με λίγα λόγια έχουμε τους χαλαρούς, έχουμε και τους πιο έτσι, πώς να το πω, υπερπαραγωγή φάση. Δηλαδή η χαλαρή είναι αυτό που λέμε βρήκα ό,τι έβαλα, είναι ο κρυός, ο Ταύρος, ο τοξότης και ο ηχθής. Υπερπαραγωγή είναι ο Δίδυμος, ο Λέων, ο Ζυγός, ο Σκορπιός και ο Υδροχός. Ο Υδροχός μπορεί στο μυαλό του μόνο να είναι υπερπαραγωγή, αλλά δεν πειράζει. Τα άλλα, τα προσεγμένα, είναι ο Καρκίνος, είναι ο Παρθένος, είναι ο Εγώκερος. Αυτά και με τη ζωδιακή μας την θεματική, παιδιά. Για πάμε τώρα στο τραγούδι εδώ που θα αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Σταμάτη, ο οποίος ζήτησε Γιώργο Μαζονάκη.

Πάμε να χαιρετήσουμε, παιδιά. Και άνοιξε το μικρόφωνο νωρίτερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται η Φέα Στάινερ, παιδιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, δηλαδή στις 3 το μεσημεράκι ραδιοφωνικά, στις 4 στο TikTok. Στις 8 έρχεται το πρώτο μέρος από το αφιέρωμα του Νικόλα Σωμαράκη για τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Στις 9 Βασιλεία Περόγλου και κάπου στο σύμπαν, 11 με 1 Δισκοπολίων η Χάρης. Και τη Γαρμή και έχει σήμα η καρδιά μου. Όταν βρίσκεστε κοντά μου, φιλιά πολλά πολλά πολλά σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τι.
6: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Έλα, Ιδόνη. Καλό σας απόγευμα, δίνουμε τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων, στον Νίκο Κατσάτσο και στη συνέχεια στον ανεπανάλητο Σάκη Μπουσδούνη από τη Χούνη.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν
12: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Και έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
14: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
15: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
16: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
17: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
18: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
19: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ, αλλά Sports 94,3. Για το 2-2 στη Λιθουανία, ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ευρώπης αντιμετωπίζουν τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με μοναδική απουσία τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα θα είναι και ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται και στην δωδεκάδα. Τζάμπολς 8 περιγράφει για τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Εκτός παρκέ θα μείνει για αρκετά μέρες ο Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ, όπως ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του ενώπιση του αυριανού αγώνα με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum, τόνισε ο σέρβος τεχνικός του Τρυφυγιού. Μας πείσμωσε η ήττα από τον ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Καλαϊτζάκης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας που πλέον στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης με την Ολλανδία για το Nations League. Στη νέα μεσημβρία θα προπονηθούν οι διεθνείς. Νέο πρόσωπο στη Γαλανό Λευκή ο Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις που τον καθιστούν αμφίβολο για τον αγώνα με τους Οράνιε. Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το μάτς της Τούμπας. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της ΑΕΚ με τη Manchester City στο Etihad για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Με φιλικό στο γήπεδο του Ελληνικού εναντίον της Athens Καλυθέα και κλεισμένων των θυρών, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Πέμπτη. Στο Ρέντι βρέθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ντάβιτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο των Πειραιωτών, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα. Επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ μετά το τριήμερο ρεπό. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 19χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο που αγωνιζόταν στη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο Αζεντίνου Ναή αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσό το 2-0. 10 μέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Σωτήρης Κουντούρης που ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό του Γιάγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μεσοεπιθετικού Ματέι Σγκέργκο σε σερβικό μέσο. Ρε που έχουν αύριο πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε επαφές με Μιχαηλίδη και Ζήφκοβιτς για την ανανέωση των συμβολέων τους στο πλάνο των ανανεώσεων και ο Τσιφτσής. Σε κανονικό ρυθμό στις προπονήσεων αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Μεγάλη μεταγραφή για τον Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτησή του 34χρονου Μοχάμεντ Ελνένι ως ελεύθερο. Ο Αιγύπτιος μέσος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ, Μπεσίκτας και Βασιλεία, ενώ μετράει 103 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Ώρα Ευρώπης για τον Άρη. Στις 9 οι Κίτρινοι αντιμετωπίζουν στη Γαλλία τη Λεμάν στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Eurocup. Εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Υπουγιαννίτης, Τανούλης και Γιώβιτς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντόντας Μοντεγιούνας προκειμένου να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Μοιραζόμαστε το βάρος του φαβορή με άλλες ομάδες στο EuroCup, ανέφερε ο Ανδρέα Τρινκέρι εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας των Ασπρόμαυρων στο EuroCup με τη Μανρέσα. Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης για τον γκράφτη στο κλάν της Βικελίδης, το οποίο είχε ήδη σβηστεί μετά την εισαγγελική παρέμβαση. Οι φυτευτές σας στην ΔΕΑΒ πέταξαν τη βία αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 ευρώ για ένα γκράφτη στο κλάν της Βικελίδης, το οποίο έγινε από αγνώστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι φυτευτή, αλλά εισπράκτορες, τονίζει στην εχμηρή της ανακοίνωση η κίτρινη ΠΑΕ, απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Χωρίς τον Αλφαρέλα πραγματοποιήθηκε η προπόνηση των Κίτρινων. Για τους τελευταίους.

0: Επικράτησε 43-27 του Κιλκής. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. What is this? What is this? What?

φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3 Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Και σήμερα, είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6984521821 με απλή χρέωση μηνύματος. Όλη η αθλητική επικαιρότητα για σήμερα. Πλούσιο ρεπορτάζ. Και φυσικά στις 8 είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Ζαλγίρης Κάουνας Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει το μάτς.

0: Λόγω της μετάδοσης του αγώνα του Ολυμπιακού, τα ρεπορτάζ θα τα πάμε γρήγορα μέχρι και τις 8, μέχρι την έναρξη δηλαδή του μάτς. Οπότε φίλες και φίλοι, θα πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι, τι λέει η Θεσσαλονίκη?
2: Καλά είμαστε, η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς εθνικής ομάδας.
0: Καλά, εννοείται.
2: Τα έχει αφήσει όλα τα υπόλοιπα στην άκρη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Καλά, εννοείται.
2: Υπάρχει full δράση και μπαίνει σε full πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ.
2: Στα του ΠΑΟΚ, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ο Δικέφαλος συνεχίζει την προετοιμασία του. Γενικότερα αυτή τη μίνι προετοιμασία την οποία κάνει ο Αλέσιο Λύση με τους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει, με αρκετές απουσίες, τόσο με τους τραυματίες τον Γιαννούλη και τον Ντεσπότοφο που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα μέσα στις επόμενες ημέρες και κυρίως μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται ο Γιαννούλης να επιστρέψει κανονικά, ο Ντεσπότοφ και αυτός να επιστρέψει δοκιμάζοντας να συμμετάσχει σε ένα κομμάτι της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα και αν τα καταφέρει σιγά σιγά να ανεβάζει ρυθμούς προκειμένου να ενταχθεί πλήρως με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Να θυμίσουμε πως ο Γιαννούλης είχε υποστεί ένα βαρύ διάστρεμα, οπότε μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, και ο Ντεσπότοφ είχε ένα πρόβλημα με το δάχτυλο του ποδιού του που εγχειρίστηκε. Δεν μπορούσε να βάλει παπούτσι γιατί τριζόταν πάρα πολύ και πλέον προσπαθεί να επιστρέψει, δυσκολεύεται να επιστρέψει γιατί τον ενοχλεί αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα καταφέρει να επιστρέψει τουλάχιστον ως ένα σημείο να προπονείται με τους υπόλοιπους και μέχρι το πρώτο παιχνίδι αυτού του δεύτερου κομματιού της σεζόν με την Καλαμάτα να μπορεί να είναι στην διάθεση του Αλέσιο Λύση δεδομένης της απουσίας του Άλλη, όπου όπως ξέρουμε έχει εξάρθρωση ώμου, θα χειρουργηθεί. Αναμένουμε και σε αυτή την περίπτωση το πότε θα οριστικοποιηθεί το χειρουργείο του Άλλη και αν θα γίνει στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μαζί με τον Παυλένκα που έχουν τον ίδιο τραυματισμό.
0: Και ο Παυλένκα θα κάνει χειρουργείο.
2: Και οι δύο θα κάνουν χειρουργείο και οι δύο θα αναμένεται να έχουν την ίδια διαδικασία. Ένα χειρουργείο το οποίο αναμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να ενημερωθούμε και από τον ΠΑΟΚ το πού θα γίνει και το πότε θα γίνει και υπολογίζουμε ότι περίπου 10 εβδομάδες θα χρειαστεί για να επιστρέψουν και οι δύο στην κανονική, στην ενεργό δράση. Από εκεί πέρα να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες δύο απουσίες του Ελουστόντο, ο οποίος τραυματίστηκε και αυτό στη φάση με τον Παυλένκα και ο οποίος ακολούθησε σήμερα θεραπεία, και ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος και αυτός ένιωσε ενοχλήσεις και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε και στον Πανετολικό.
0: Μάλιστα. Για τις ανανεώσεις έχουμε κάτι νεότερο?
2: Για τις ανανεώσεις δεν έχουμε κάτι νεότερο και κυρίως δεν έχουμε κάτι νεότερο γιατί και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές σε αυτή την περίοδο βρίσκονται εκτός, μάλλον. Ναι, κυρίως ο Ζίβκοβιτς που είναι η νούμερο.
0: Ναι, μιλάμε για Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη.
2: Ναι.
0: Αλλά και με τον Τζιφτή νομίζω ότι θέλει να ανανεώσει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Και με τον Τζιφτή και με τον Ντεσπότοφ μπαίνει στην εξίσωση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι, γιατί και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές είναι διεθνείς, βρίσκονται στις εθνικές τους ομάδες. Okay, ο Μιχαηλίδης βρίσκεται στην εθνική ομάδα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει διαπραγμάτευση τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Ζίφκοβιτς είναι με τη Σερβία, οπότε είναι εκτός χώρας. Νομίζω ότι έχει μπει σε θέση αναμονής η ανανέωση των δύο ποδοσφαιριστών, γιατί είναι με τις εθνικές τους. Όταν θα ενταχθούν με τον ΠΑΟΚ, τότε νομίζω θα κάτουν και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επίσης, μέσα στους παίκτες όπου ο ΠΑΟΚ θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι και ο Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και οι σκέψεις των ΠΑΟΚ είναι ότι θέλουν να του δείξουν ότι τον στηρίζουν και ότι μπορεί να περνάει δύσκολα λόγω αυτού του τραυματισμού, αλλά δεν τον, θα τον αφήσουν σε καμία περίπτωση μόνο του. Στο πλαίσιο αυτό θα κινηθούν για να το ανανεώσουν το συμβόλαιο και είναι αλήθεια ότι υπάρχει πίστη ότι ο Ντεσπότοφ μπορεί να προσφέρει και να δώσει σημαντικές λύσεις στην ομάδα. Γι' αυτό αποκτήθηκε κιόλας και το πιστεύουν και τώρα σε μια δύσκολη καμπή της καριέρας του για τον ίδιο το Βούλγαρο Άσο.
0: Μάλιστα. Ένα κάτι αξιοσημείωτο στέλνει φίλος ο Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη. Λέει ότι ο Τζόλης, επανερχόμενος στο ματς της Εθνικής, δεν έχει παίξει ποτέ στην καριέρα του με κόσμο στην Τούμπα, γιατί ήταν μια μισή σεζόν στον ΠΑΟΚ, αλλά έπεσε πάνω στον COVID. Οπότε ήταν και κλεισμένο των θυρών. Οπότε λογικά θα παίξει πρώτη φορά με γεμάτη Τούμπα. Σε γεμάτη Τούμπα, μάλλον.
2: Ναι, είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Είναι ιδιαίτερο αυτό, ναι.
2: Το συζητάμε αρκετά και στην Θεσσαλονίκη αυτό συζητιέται από την στιγμή που γνωστοποιήθηκε πως η εθνική ομάδα θα έρθει να παίξει δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Ο Τζόλης, ο οποίος ήταν 1,5 χρόνο γεμάτος στον ΠΑΟΚ, με αποκορύφωμα φυσικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας. Εκεί πέρα που έκανε και το μεγάλο ξεπέταγμα με τον Αμπέλ Φερέιρα και δεν έπαιξε ποτέ με γεμάτη Τούμπα. Περίεργο.
0: Ναι,
2: και για τους φιλάθλους που δεν τον είδαμε, και για τον ίδιο.
0: Ναι, πολύ κρίμα πάντως, γιατί αυτός ο παίκτης πραγματικά εδώ στην Ελλάδα δεν τον έχουμε δει να αγωνίζει. Και πόσο μάλλον φίλοι του ΠΑΟΚ, έτσι δεν το συζητάμε. Να τον δούμε να αγωνίζεται, αυτό εννοώ.
2: Ναι, ναι, εντάξει, τον έχουμε δει μόνο με την φανέλα της εθνικής ομάδας σε όποιο γήπεδο αγωνίζεται.
0: Εννοείται, εννοείται, αλλά ήταν στον ΠΑΟΚ.
2: Με τα σπρώμαυρα, όχι, δεν είχαμε την τύχη. Και κάποιοι είχαν αυτή την τύχη, γιατί το επάγγελμα το οποίο κάνουμε μας βοηθάει να τον δούμε.
0: Ναι, ισχύει και με τον COVID τότε. Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά η μεγαλύτερη μάζα των φιλάθλων δεν είχε δυστυχώς αυτή την ευκαιρία. Ο Τζόλης, ο οποίος μόνο χαρά προκαλεί η επιστροφή του στην Τούμπα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ξεπετάχτηκε από τις ακαδημίες, είναι πρωταγωνιστής στην εθνική ομάδα και είναι και πρωταγωνιστής στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Δεν το συζητάμε. Υγεία να έχει το παιδί, φίλε. Και να κλείσουμε με μπάσκετ. Αύριο ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μανδρέσα. Να πούμε στους φίλους εδώ στις 7.30 για το Eurocup. Και sold out. Έτσι φύγαν και τα 6.000 διαρκείας, εξαντλήθηκαν. Και τα 3.000 περίπου που βγήκαν για την πρεμιέρα απέναντι στην Ισπανική ομάδα. Χαμός στο Παλατάκι αύριο, έτσι.
2: Χαμός στο Παλατάκι. Είναι η επίσημη πρεμιέρα και στο Eurocup αλλά και γενικότερα στην σεζόν. Προφανώς όλο αυτό συνδυάζεται και με τον ενθουσιασμό που υπάρχει από την αρχή του καλοκαιριού για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και πόσο μάλλον μετά τα τελευταία αποτελέσματα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
8: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
13: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
12: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
13: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
12: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
13: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
14: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
16: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
15: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
16: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27 210 87 164.
16: Ανοιχτά όλη μέρα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
16: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
17: Η ώρα είναι 6:30.
18: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
19: Έχουμε Αλφα, παντού.
18: Δηλαδή?
19: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

33 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με δικά σας γραπτά μηνύματα. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Φυσικά διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Φυσικά μας βοηθάτε και εσείς στην κουβέντα μας που κάνουμε με τους συναδέλφους reporters. Πάμε στα μηνύματα. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον Άρη, στο μπάσκετ. Πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς reporters και σήμερα. Αναμένω. Ευχαριστώ μας, λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε εσένα, Σάκη, και στους όμορφους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Derveten Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μας λέει και η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Εντάξει, ο πιο όμορφος συνεργάτης, Γεωργία μου, είναι ο Θανάσης. Αυτό το όμορφο αγόρι απέναντί μου. Εμείς δεν πιάνουμε μία μπροστά του. Καλησπέρα φίλε Σάκη, καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Καλησπέρα και σε όλους και όλες που ακούνε. Εκφράζω τη λύπη μου για την απώλεια του 16χρονου. Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Κουράγιο και δύναμη στους οικείους του. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε.

καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Είναι το σπίτι των φιλάθλων, λέει η φίλη μας η Νίκη, η καρδιά των σπορ, ο σταθμός που μας ενώνει. Βιάστηκα, Νίκη μου. Πολύ ωραία το γράφεις. Καλή εκπομπή. Αναμένουμε όλα τα θέματα, Σάγη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Νίκη από τη Λευκάδα, γεια σου, Νίκη. Ωραία παραλία και στον Άγιο Νικήτα από ό,τι βλέπω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Αυτό που είπε για το 16χρονο φίλο μας νωρίτερα, ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Πραγματικά θρύνω στην Καβάλα, αλλά και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα έλεγα. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Τζαν Ασλάν χτύπησε με το κεφάλι στον τοίχο κατά τη διάρκεια του αγώνα Έαντας Παναγίας Πρίνου Βίρονας Καβάλας. Διακομίσει στο νοσοκομείο, ήταν στην εντατική, αλλά τελικά σήμερα έχασε την μάχη και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το παιδί. Φυσικά μια είδηση που σκορπά θλίψη. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, κάθε προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή στα τελευταία, τα τελευταία 24 ώρα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Μόλις στο δεύτερο λεπτό της συνάντησης έγινε αυτό το τραγικό, το σοβαρό μάλλον περιστατικό, όταν ο 16χρονος σε μια διεκδίκηση της μπάλας, με φόρο όπως ήταν, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, χτύπησε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Αμέσως μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας σοκ στους συμπαίκτες αλλά και τους αντιπάλους και γενικά στους ανθρώπους που βρισκόταν στο γήπεδο. Διακόπη ο αγώνας. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νεαρό ποδοσφαιριστή από τον γιατρό της αναμέτρησης, ενημερώθηκε για το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, το πτυθάσο προς την Καβάλα στο νοσοκομείο είχαν ήδη ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υποδοχή και αντιμετώπιση του σοβαρού περιστατικού. Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε απαραίτητες εξετάσεις λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, εισήχθη στη μοντάδα εντατικής θεραπείας, αλλά τελικά ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους του.

Και σήμερα έχουμε παιχνίδια για τον Asios Link. Για το πρώτο γκρουπ στις 10 παρατέταρτο Ισπανία-Κροατία και Τσεχία-Αγγλία. Για το δεύτερο γκρουπ την ίδια ώρα Σκωτία-Ελβετία, Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία. Για το τρίτο γκρουπ Μολδαβία, Νήσι Φερόες στις 7, την ίδια ώρα Φιλανδία-Λευκορωσία. Στις 10 παρατέταρτο Άγιος Μαρίνος Αλβανία, Βουλγαρία-Εστονία, Λουξεμβούργο-Ισλανδία και Σλοβακία-Καζακστάν. Φυσικά για όλα τα μάτσα αυτά θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,6.

Έχουμε και αρκετά μάτς για την Ευρωλίγκα σήμερα. Θα τα πούμε αργότερα με τον Σωτήρη και για το μάτς του Ολυμπιακού. Στις 7 Τζάμπολ στο Ντουμπάι Μπαρτσελώνα. Στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης. Ζαλγίρης Κάουνας Ολυμπιακός. Ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στη μετάδοση, μην το ξεχνάμε. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Μπάγερν. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπελ Τελαβίβ. Στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια. Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια. Και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν. Για το Eurocup στις 7 Δεπτούνας Τρέντο. Στις 8 Τόφας Τσέμτσις. Χάπελ Ιεροσαλήμ Ροστόκ Σίλγουρτς. Στις 9 μπαίνει στη μάχη και ο Άρης, Λεμάν Άρης στη Γαλλία. Στις 9.30 Βενέτσια Φραγκφούρτη.

0: Συνέχεια, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στο Μάριο Ματσάνκο να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Χαιρετώ το φίλο μου. Γεια σου, Μαρία.
2: Καλησπέρα, Σάγε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά εδώ, στη βροχερή Αττική.
0: Στη βροχερή Αττική. Είχες πάει αναβύση?
2: Όχι, καταρχάς δεν μου αρέσει η αναβύση και κατά δεύτερο δεν πήγα.
0: Τότε τι να μιλήσουμε, ρε φίλε, για αναβύση σε πήρα.
2: Τι να, για αναβύση 95.000 κόσμο, εντάξει, πήγε. Μπορεί και παραπάνω να ήταν.
0: Χαμός έγινε.
2: Χαμός έγινε, εντάξει. Ωραία, πέρασαν όσοι πήγαν, έμαθα.
0: Εντάξει,
2: κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν.
0: Δροσίστηκαν κιόλα.
2: Δροσίστηκαν, έτσι είναι αυτά.
0: Έτσι είναι αυτά. Άντε να μιλήσουμε για την ΑΕΚ τότε.
2: Να μιλήσουμε, ναι, για ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Τι, έχουμε τίποτα φρέσκο από την ομάδα?
2: Κοίταξε να δεις. Το πιο φρέσκο είναι ότι μέσα σε μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, εξαντλήθηκαν τα 3.000 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τη Manchester City. Τα λέγαμε ότι σήμερα, αύριο θα βγαίνανε. Βγήκανε σήμερα. Δεν σου κρύβω ότι επειδή μου ζήτησαν αρκετοί...
0: Κάνε δεκαριά θέλω, μπορείς, έχεις.
2: Αρκετοί φίλοι εισιτήρια. Μπήκα και εγώ στη διαδικασία με το που μπήκα στο δεκάλεπτο μέσα, γιατί τα βγάζε κομμάτια-κομμάτια, τα βγάζε χίλια-χίλια-χίλια, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα. Εντάξει, αυτόν τον φίλο που ήθελα να εξυπηρετήσω, πάντως τον εξυπηρέτησα.
0: Α, εντάξει τότε, τυχερός.
2: Τυχερός είναι, ναι. Χαμός, πραγματικά, παροξυσμός. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ είχε στη διάθεσή της περισσότερα εισιτήρια, πραγματικά θα έφευγαν. Είναι αυτό που λέμε, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. 3.000 φίλοι λοιπόν της Ένωσης θα βρεθούν το Manchester για το παιχνίδι με τη Manchester City στις 20 Οκτωβρίου. Υπάρχει νωρίτερα το παιχνίδι στις 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ και εκεί έχουν εξαντληθεί τα 6.000
0: εισιτήρια. Ναι, δεν υπάρχει εισιτήριο.
2: Εκεί δεν υπάρχει. Μάλιστα να πούμε ότι όσοι Έλληνες μένουν στην Αγγλία έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια σε διαφορετικές θύρες. Αυτό είναι το υπέρ τους. Έτσι λοιπόν θα δούμε στο γήπεδο παραπάνω από 6.000 φίλους της ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Ναι.
0: Είναι μια βοήθεια για την ομάδα, δεν το συζητάμε, να έχει τον κόσμο δίπλα
2: της. Βέβαια είναι μια βοήθεια. Έχει ζητήσει και 1.000 επιπλέον εισιτήρια η ΑΕΚ. Δεν έχει πάρει ακόμα ούτε θετική ούτε αρνητική απάντηση από τους Ουκρανούς. Άρα λοιπόν είμαστε στο θα δούμε.
0: Ναι, είναι και μεγάλο το γήπεδο, δεν είναι?
2: Ναι, είναι μεγάλο το γήπεδο, βοηθάει. Είναι και σε ουδέτερο έδαφος όσον αφορά τη Σαχτάρ. Άρα λοιπόν είναι πολύ θετικό αυτό. Το αρνητικό είναι όσον αφορά το παιχνίδι με τη Manchester, 3.000 εισιτήρια λίγα.
0: Mm-hmm,
2: αλλά ναι, τι να κάνουμε, πιο λίγα βέβαια θα είναι στο κόμμο που θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, 700 εισιτήρια.
0: Ναι, γιατί είναι μικρό το γήπεδο.
2: Είναι μικρό το γήπεδο. Όπως και να έχει, πάντως η ΑΕΚ δεν θα αγωνιστεί πουθενά μόνη σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι.
0: Μόνη ποτέ δεν θα σε αφήσω.
2: Και είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, όπως έχω πει και ξαναλέω, αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια και εκεί κινούνται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς και εκεί θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί βοηθάει η ημέρα, είναι Σάββατο, είναι 7.30. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Δηλαδή μπορεί κάποιος που θέλει να ταξιδέψει και για Αγγλία να έρθει να συνδυάσει το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη, να μείνει στην Αθήνα, είτε σε κάποιο συγγενή, είτε σε κάποιο φίλο, είτε τέλος πάντων σε κάποιο ξενοδοχείο και στη συνέχεια να αναχωρήσει για την Αγγλία, να μην ταλαιπωρηθεί δηλαδή. Θα έχει και φίλους του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν προμηθευτεί εισιτήρια.
0: Ναι, σε μια θύρα νομίζω 18.
2: Στη θύρα 48, 48 είναι, εκεί που φιλοξενούνται πάντα οι αντίπαλοι. Μάλιστα διάβαζα ότι το εισιτήριο, όχι του αγώνα, αλλά της μεταφοράς του λεωφορείου και του πλοίου είναι στα 65 ευρώ για τους κριτικούς και τώρα το εισιτήριο θα είναι, φαντάζομαι, 20-25 ευρώ, συνήθως τόσο το βάζει ΑΕΚ για τους φιλοξενούμενους, είναι δηλαδή με 85 ευρώ χωρίς να φας, χωρίς να πιεις, έρχεσαι από την Κρήτη για να δεις τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ωραία, θα κάνεις δίαιτα εκείνη την ημέρα.
2: Εγώ δεν θα κάνω.
0: Όχι εσύ, ο φίλος του Όφη, ο κάθε φίλος που θα έρθει, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου.
2: Θα έρθει φαγωμένος, θα έχει βγει τις ρακέτες, τις κουλιές, όλα, είμαι έτοιμος.
0: Το αντικριστό και όλα τα σχετικά.
2: Το αντικριστό, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε για το φιλικό με την Καλυθέα?
2: Κοίταξε να δεις, έγινε ένα φιλικό, δοκιμάστηκαν κάποια πρόσωπα εκεί από τον Μάρκο Νίκολιτς. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν κρατήθηκε και σκόρ, γιατί ήταν περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα. Όσοι δηλαδή ήταν στη διάθεση του Μάρκο Νίκο.
0: Ναι, νομίζω μείον
2: 16, ναι, γιατί είναι 13 οι διεθνείς, 3 οι τραυματίες, δηλαδή 300 ρότα Βάργα, οι 13 οι διεθνείς που απουσιάζουν. Άρα καταλαβαίνεις ότι και με ποδοσφαιριστές της K19 και με όσους έχει διαθέσιμους από την πρώτη ομάδα ο Μάρκο Νίκολιτς, έδωσε χρόνο συμμετοχής. Την Κυριακή υπάρχει νέο φιλικό, αυτή τη φορά με τον Πανετολικό, στο ίδιο γήπεδο, στο Ελληνικό, 11 η ώρα πάλι το πρωί. Και από εκεί και πέρα μπαίνει η ομάδα στην τελευταία εβδομάδα για το παιχνίδι με τον Όφη. Αύριο υπάρχει ρεπό, έχει δοθεί ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς, επιστροφή στις προπονήσεις την Πέμπτη.
0: Πάντως από ό,τι μαθαίνω και στα Σπάτα πήραμε, αλλά και την Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ναι, γίνεται επισφορά και στη Νέα Φιλαδέλφια στο γήπεδο και στα Σπάτα εκεί στο αθλητικό κέντρο, στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, στα γήπεδα που υπάρχουν. Γίνεται αυτό κάθε χρόνο. Είναι η αλλαγή κλίματος. Από την καλοκαιρινή περίοδο περάμε στη φθινοπορεινή χειμερινή και κάθε χρόνο γίνεται αυτή η διαδικασία. Δεν είναι κάτι δηλαδή πρωτόγνωρο.
0: Σήμερα το βράδυ τελειώνουν και οι μεταγραφές για τους ελεύθερους, έτσι δεν είναι?
2: Για την ΑΕΚ έχουν τελειώσει προπολού γενικότερα οι μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ, που για μένα όπως έχω πει θα έπρεπε να ενισχυθεί και στο δεξιάκρο της άμυνας και στο κέντρο της άμυνας, δηλαδή θα έπρεπε να έχει κάνει ακόμα δύο μεταγραφές, δεν το επιχείρησε. Κάτι παραπάνω εγώ θα πω ξέρουν ή έχουν στο κεφάλι τους οι Μάρκο Νίκολιτς, Χαβιέρι Μπάλτα, γιατί αυτοί οι δύο είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι αυτός που πατάει το κουμπί, ο τελευταίος που δίνει την
0: εγγραφή. Ναι, ναι.
2: Όπως και πέρσι που ρίσκαρε, εγώ θα πω που η ΑΕΚ έψαχνε τον Ιανουάριο ένα χαφ και ήρθε ο Σαχαμπό, έτσι και τελικά η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι φέτος ρισκάρει, μακάρι να τη βγει το ρίσκο, ναι. Χωρίς να ενισχυθεί. Βέβαια υπάρχει και η περίοδος του Ιανουαρίου, εκεί αν τα
0: πράγματα... Έχουμε δρόμο ακόμη.
2: Έχει πολύ δρόμο. Απλά με την επιστροφή της ομάδας το πρόγραμμα δυσκολεύει. Δηλαδή Όφη, δύο παιχνίδια στην Αγγλία, επιστροφή σε πρωτάθλημα και κύπελο, παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι λίγο ζορίζει το πράγμα.
0: Πάντως σ' αγαπώ τον λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν, μέχρι τώρα ρε παιδί μου δεν έχει, πώς να σου πω, δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής με την ΑΕΚ, αλλά μου έκανε και εντύπωση που δεν πήγε σε κάποια άλλη ομάδα έτσι για να πάρει παιχνίδια. Αν και νομίζω τον ήθελε κάποια ομάδα ο Αποέλ, δεν θυμάμαι, την Κύπρο.
2: Ναι, τον ήθελε ο Αποέλ, απλά είναι αυτό που είχα πει ότι δύσκολα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν μου πεις δεν είναι μόνο Σαχαμπό, είναι και ο Πιερό που.
0: Α, ναι, και ο Πιερό,
2: ναι. Ναι, αμανάτη στην ΑΕΚ. Γιατί ανήκουν στην Ένωση.
0: Δεν υπολογίζεται ο Πιερό τελικά.
2: Δεν υπολογίζεται. Φαντάσου, Σάκη κάνει προπονήσεις μόνος του στα Σπάτα. Δηλαδή σε ξεχωριστή ώρα σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα της ΑΕΚ. Ο Σαχαμπό συμμετέχει σε κάποιες ασκήσεις, σε κάποια έτσι, προπονητικά διπλά μέχρι εκεί. Δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται. Και μια ομάδα για να αποκτήσει κάποιον πρέπει να το βλέπει να αγωνίζεται. Δεν είναι τώρα.
0: Εννοείται, ναι.
2: Έτσι είναι. Τα κατά ψέματα.
0: Μάλιστα, είδα και τον Αριάγκα να παίζει αλλαγή με την εθνική του.
2: Ναι, κέρδισε, έπαιξε για περίπου 20 λεπτά στο 4-2-3-1 που αγωνίστηκε ως χαφ. Με 10 παίκτες η ομάδα του Ιονδούρα, κέρδισε ένα 0 την Τζαμάικα. Σε λίγες ώρες θα δούμε και τον Κάιρινεν. Βασικό στο αρχικό σχήμα της Φιλανδίας κόντρα στη Λευκορωσία αν θυμάμαι καλά. Θυμίζω είχε αγωνιστεί και στο πρώτο παιχνίδι με το Σαν Μαρίνο, εντάξει το εύκολο 7-0. Γενικότερα
0: ναι, στις 7 είναι Φιλανδία-Λευκορωσία.
2: Φιλανδία-Λευκορωσία. Γενικότερα οι ποδοσφαιριστές ΑΕΚ διεθνής έχουν χρόνο συμμετοχής. Βέβαια ο Ζούμπκοφ δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα έμεινε εκτός αποστολής και ο Μαρίν για την Εθνική Ρουμανίας και ο Μάγερ για την Εθνική Κροατίας. Εντάξει, καλό είναι να μένουν και εκτός
0: ναι,
2: από
0: το αλλά περίεργο ειδικά για αυτούς τους δύο παίκτες, φίλε.
2: Αλλά περίεργο, ναι, είναι
0: ναι,
2: περίεργο.
0: Μιλάμε για παίκτες τώρα που ήταν από τους βασικούς, όχι από τους
2: αντίπονο. Για τον Μαρίν, στον τύπο της Ρουμανίας κάνουν λόγο για έκπληξη. Όχι μόνο για τον Μαρίν και για άλλους 6 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν στο πρώτο παιχνίδι με τη Σουηδία. Δηλαδή ο τύπος της Ρουμανίας δεν το περίμενε, δεν περίμενε αυτές τις επιλογές από τον Γιώργη Χάτζη.
0: Ναι.
2: Να αφήσει τον Μαρίν και τους άλλους 6.
0: Μάλιστα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις, φίλε.
2: Όχι, ξέρεις, είναι τώρα αυτές οι μέρες οι δύσκολες που λέω εγώ, λόγω των εθνικών ομάδων. Το ρεπορτάζ βγαίνει με το σταγονόμετρο. μακάρι να γίνει κάτι και να έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε από αύριο.
0: Ναι, είναι και αυτή τώρα. Τελειώνει η εβδομάδα αυτή με τα μάτς εθνικής μας και από την επόμενη θα μετράμε
2: λίγο πίσω. Ακόμα υπομονή να κάνει ο κόσμος και από την επόμενη θα μπούμε πάλι, ξέρεις, στα καυστικά σχόλια, στην ίντριγκα.
0: Για αυτό που σφύριξε, ναι, για το πέναλτι που έδωσε, αυτό που δεν έδωσε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Θα έχει ψωμάκι που λέμε. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη μου, να είσαι καλά. Καλή
0: σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

απρόβλεπτο με τον Κόρι Τζόζεφ στον Ολυμπιακό. Λίγο πριν την έναρξη της εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ζαλγκίρης, ο Καναδός έμεινε εκτός δωδεκάδας για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα, λόγω ενοχλήσεων που νιώθει στη μέση του, με τον Πλώτα να αποτελεί τον αντικαταστάτη του. Να σας θυμίσω ότι ο Τζόζεφ δεν αγωνίστηκε ούτε στα δύο παιχνίδια για το Super Cup που το κατέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι. Έμεινε εκτός της εξάδας.

Να σας πω για τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζόκας επιφύλαξε μια έκπληξη. Και το λέω αυτό γιατί στην αποστολή βρίσκεται και ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος υπέγραψε μόλις χθες συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Πειραιά. Θυμίζω ότι είναι σέντερ και είναι 40 ετών. Μακιντάιερ, Γουόρντ, Μοντέρο, Πλότας, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Ενζάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ και Ντάνστον είναι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το μάτς αυτό. Θυμίζω στις 8 το Τζάμπολ, Γιώργος Ιωάννος, στη μετάδοση για λογαριασμό του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, μπαστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
2: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 272700.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιήσεις.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
15: Ο άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το μάξιμουμ, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός Τρυφυγιού. Μας πείσμασε ήττα από τον ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Καλαϊτζάκης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος που πλέον στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης με την Ολλανδία για το Nations League. Στη Νέα Μεσημβρία θα προπονηθούν οι διεθνείς. Νέο πρόσωπο στη Γαλανόλευκη ο Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις που τον καθιστούν αμφίβολο για τον αγώνα με τους Οράνιε. Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το μάτς της Τούμπας. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της ΑΕΚ με την Manchester City στο Etihad για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, τα οποία εξαντλήθηκαν μόλις σε μία ώρα από την έναρξη της διάθεσής τους. Με φιλικό στο γήπεδο του Ελληνικού εναντίον της Athens Καλυθέα και κλεισμένων των θυρών, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Ρέπο θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Πέμπτη. Στο Ρέντι βρέθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο των Πειραιωτών με τις ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα. Επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ μετά το τριήμερο ρεπό. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 19χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο που αγωνιζόταν στη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο Ασντίνου Ναΐγια αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0. 10 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Σωτήρης Κουντούρης που ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμού του Γιάνγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μεσοεπιθετικού Ματέι Σκέγκρο. Σε σερβικό μέσο ρεπό έχουν αύριο οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε επαφές με Μιχαηλίδη και Ζιφκοβιτς για την ανανέωση των συμβολέων τους στο πλάνο των ανανεώσεων που βρίσκεται και ο Τσιφτσής. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μεγάλη μεταγραφή για το Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Μοχάμεντ Ελνένι ως ελεύθερο. Ο Αιγύπτιος μέσος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ, Μπεσίκτας και Βασιλεία, ενώ μετράει 103 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Ώρα Ευρώπης για τον Άρη. Στις 9 οι κίτρινοι αντιμετωπίζουν στη Γαλλία τη Λεμάν στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Eurocup. Εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, οι Πουγιανίτης, Τανούλης και Γιώβιτς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντόντας Μοντεγιούνας προκειμένου να υπογράψει μονετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Μοιραζόμαστε το βάρος του φαβορή με άλλες ομάδες στο Eurocup, ανέφερε ο Αντρέα Τρινκέρι εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας των Ασπρόμαυρων με τη Μανρέσα. Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕΑΡΙΣ για τον γκράφ της Δοκλάνδης Βικελίδης, το οποίο είχε ήδη σβηστεί μετά την εισαγγελική παρέμβαση. Οι φυτευτοί σας στην ΔΕΑΒ πέταξαν τη βία αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 ευρώ για ένα γκράφ της Δοκλάνδης Βικελίδης, το οποίο έγινε από αγνώστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι φυτευτοί, αλλά εισπράκτορες, τονίζει στην αιχμηρή της ανακοίνωση η κίτρινη ΠΑΕ, απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Χωρίς τον Αλφαρέλα πραγματοποιήθηκε η προπόνηση των κίτρινων. Για τους τελευταίους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, στις 7 Μολδαβία, νησιά Φερόε και Φινλανδία, Λευκορωσία. Στις 10 παρατέταρτο, Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν και Βουλγαρία, Εστονία. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Ντουμπάι με την Μπαρτσελόνα. Στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγκερ Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. Στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια. Και στις 10 παρατέταρτο Πάρι Παρτίζαν. Το 3-3 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Κιλκής 43-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

8 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live. Εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Καλησπέρα στην Ιγουμενίτσα, στο φίλο μας το Σωτήρι. Καλησπέρα, λέει ο Σωτήρης από Ιγουμενίτσα, και μου στέλνει και αυτός μια πολύ όμορφη φωτογραφία με θάλασσα, με βουνό. Ομορφιές εκεί στην

12 λεπτά μετά τις 7. Θα δούμε αν θα έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην πορεία της εκπομπής. Πάμε λίγο στον Άρη. Το γκράφιτι με τις δύο φιγούρες που κρατούν ρόπα αλλά και τους πεσμένους οπαδούς προκάλεσε αντιδράσεις και έτσι η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο στον Άρη 20.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο γκράφιτι βρισκόταν σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου επί της οδού Αλκμίνης στη Χαριλάου, για όσους ξέρουν, και είχε βρεθεί στο επίκεντρο κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Προδοτικών Θεσσαλονίκης μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το περιεχόμενό του. Στην απεικόνηση δεσπόζουν δύο κίτρινες φιγούρες με κεφάλια bulldog, παραπέμποντας το χαρακτηριστικό έμβλημα του συνδέσμου φιλάθλων του Άρη, Super 3. Οι δύο μορφές κρατούν ρόπαλα του baseball, ενώ στα πόδια τους εμφανίζονται τέσσερις φιγούρες πεσμένες στο έδαφος. Έγινε εισαγγελική έρευνα. Πάντως, από την πλευρά του Άρη υπάρχει έντονη αντίδραση για την απόφαση της ΔΕΑΒ. Οι κυτρινόμαυροι θεωρούν ότι η Επιτροπή δεν επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία απέναντι σε αντίστοιχες περιπτώσεις γκράφιτι που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, στην περίπτωση του συγκεκριμένου γκράφιτι, αυτό σβήστηκε σχεδόν αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό. Την δυσαρέσκειά της για την υποβολή προστίμου από τη ΔΕΑΒ για το επίμαχο αυτό γκράφιτι στο κλιάνι της Βικελίδης εξέφρασε η ΠΑΕ Άρης μέσω ποσταρίσματος στα social media. Κύριε Βρούτσι, ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας και την προεκλογική σας καμπάνια. Οι φυτευτοί σας, σε εισαγωγικά, το γράφουν, στην ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία. Αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 ευρώ για ένα γκράφιτι στο κλιάνι της Βικελίδης, το οποίο έγινε από γνώστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι φυτευτοί, αλλά εισπράκτορες. Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία για παρόμοια γκράφιτι που έχουν γεμίσει τη Θεσσαλονίκη και εν γέννη τη χώρα και μην είστε επιλεκτικός μόνο με τον Άρη. Καλή συνέχεια στις περιοδίες σας, λέει ο Άρη.

αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στον Άρη με τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος τέθηκε εκτός προπονήσεων λόγω συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, φίλες και φίλοι, είχε αισθανθεί έντονες ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ήδη έχει ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Με τα υπάρχοντα πάντως δεδομένα, ο Γκαρθία δύσκολα θα προλάβει την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Άρη και την αναμέτρηση με το Βόλο. Και αυτό γιατί αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 2 με 3 εβδομάδες. Τώρα, στην ομάδα του Άρη δεσπόζει ο μπασκετικός Άρης, θα έλεγα, και η πρεμιέρα για το EuroCup. Υπάρχει μια δύσκολη έξοδο.

λέω αυτό γιατί έχουμε το πρώτο τζάμπολ για το Eurocup με τον Άρη να αντιμετωπίζει απόψε στις 9 εκτός έδρας στη Γαλλική Λεμάν. Και φυσικά η φιλόδοξη ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις της. Ο Άρης ο οποίος θέλει από το πρώτο κιόλας μάτς να δείξει ότι είναι ένα από τα φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, η Θεσσαλονίκη έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με 13 παίκτες, αλλά και χωρίς τον Σαφανιόβιτς. Στη Θεσσαλονίκη έμειναν και ο Στέλιος Πουλιανίτης, αλλά και ο Γιώργος Στανούλης. Μήτρου Λόγκ, Ρόμπινσον Έρλ, Τολιόπουλος, Δημητρίεβιτς, Μποχορίδης, Μόργαν, Λίντεν, Χαραλαμπόπουλος, η αδερφή Αντιτοκούμπο, Θανάσης και Κώστας, Μπίρτς, Μοκόκα και Χατζηλάμπρο είναι η αποστολή της ομάδας για αυτό το μάτς.

ο προπονητής της Λεμάν, ο Γιγιόμ Βιζάντ, είπε ότι ένας από τους πιο φιλόδοξους συλλόγους της διοργάνωσης είναι ο Άρης και έπλεξε το εγκόμιο της ομάδας της

Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό χωρίς Κώστα Σαμοθράκη σήμερα. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε το Θανάση Χριστόπουλο. Είναι αμυντικός εθνικής ομάδας ΚΑΠΑ 19. Ο Χριστόπουλος με παρουσίες βέβαια. Και στην ΚΑΠΑ 19 αλλά και στην ΚΑΠΑ 17.

0: Λοιπόν, αυτό σας έλεγα για τον Ολυμπιακό. Δεν βλέπω, δεν έχει και κάτι άλλο πάντως. Θα επανέλθουμε. Σήμερα δεν θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Σαμοθράκη, να το ευχηθώ περαστικά. Πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ούτως ή άλλως δεν έχει πολύ, δεν έχει και κάτι η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει όμως ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, τι κάνεις εσύ, πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Σήμερα έχουμε αρκετά παιχνίδια πάντως για την Ευρωλίγκα. Εμείς βέβαια θα ασχοληθούμε με το μάτς του Ολυμπιακού. Και ήδη να πω στους φίλους ότι ένα λεπτό πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 23-22. Είναι σε εξέλιξη το μάτς αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε σήμερα από τον Ολυμπιακό?
1: Εντάξει, περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι. 50-50 είναι το μάτς που λέμε, στο Κάουνας. Είναι από τα λεγόμενα παιχνίδια τα οποία, αν τα πάρεις, είναι κλειδί για τις Ζάλγκιρις. Είναι μια ομάδα που έχει στόχο το Final Four φέτος, ήταν πέμπτη πέρυσι. Είναι μια ομάδα που έκανε αλλαγές βέβαια, έφυγε ο Ράιτ μαζί με τον Φραντζίσκο Βαλντήρης παίκτες και πήρε δύο άλλους πολύ καλούς παίκτες, τον Βαλασιούνας και τον Έντουαρτ στο σκόρ στο 2. Δηλαδή έχει αλλάξει λίγο πιο πολύ, πήγε στο σκόρινγκ με τον Έντουαρτ αντί του παίκτη που ο Φραντζίσκο μπορούσε να πάρει. Το θέμα είναι ότι γενικά είναι μια ομάδα πολύ καλή, η Ζάγκυρης, η οποία και στο πρώτο μάτι νίκησε στο Βελιγράδι τον Σπαστέρα 83-77. Το θέμα είναι ότι...
0: Τι πρέπει να κάνει τώρα να αντιμετωπίσει το Βαλασιούνας από τη στιγμή που δεν έχει το Μιλουτίνοφ εκεί στο 5?
1: Αυτό βέβαια, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει το Μιλουτίνοφ, αλλά λοιπόν θα έχει ένα θέμα με τον Βαλασιούνας, καθώς θα παίξουν ο Τζόρς και ο Χόρς στο 5. Και το θέμα είναι, δεν ξέρω αν θα μπει και ο Ντάστον τώρα.
0: Πάντως είναι στην αποστολή.
1: Ναι, είναι. Δεν ξέρω αν τον βάλει στο δεκάδα. Αλλά ο Βαλασιούς του Σάρος για 20-22 λεπτά αντέχει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα για παραπάνω από το 20-22 λεπτά. Στα 22 λεπτά αυτά θα είναι όμως πρόβλημα, γιατί είναι ο Γκώδης, δεν έχει κορμί τέτοιο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να πάει αναγκαστικά με πολύ αθλητική άμυνα και με επιθετική άμυνα που λέμε, και με την άμυνα αυτή με τις αλλαγές να μπερδέψει το Βαλασιούνας. Ο Ολυμπιακός ποντάρει βέβαια στη λύπη ο Γκος και μάλλον θα λείψει και ο Λί, και δεν θα έχει κλασικό playmaker ο Ζάγκυρης, που γενικά δεν έχει μεριμνήσει αυτό το κομμάτι να έχει και ένα αξιόλογο backup. Είναι μόνο ο Λό, ο οποίος είναι πιο πολύ, δεν είναι τόσο δημιουργός. Εκεί στερεί νομίζω λίγο ο Ζάγκυρης στο κομμάτι αυτό, θα ήθελε να point guard καθαρό ακόμα. Άρα λοιπόν μπορεί να τη δημιουργήσει πρόβλημα στη δημιουργία ο Ολυμπιακός. Θα προσπαθήσει να σκοράρει πολύ ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την κατεβεί στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι ένα μάτς το οποίο είναι κλειδί ο ρυθμός, τα αμυντικά rebound της Άρτζης είναι πολύ καλό συστατικό rebound, να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κοντρολάρει το παιχνίδι, να μην έχει νεκρά διαστήματα, να παίξει και λίγο καλύτερη άμυνα, γιατί στα τελευταία μάτς ήταν ευάλωτος στην αμυνά του της Άρτζης ο ρυθμός.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Σύλλογος Χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
1: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
6: Εδώ φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά λέει, περαστικά στο φίλο μου τον Κώστα τον Σαμοθράκη και τάχιστη αποκατάσταση της υγείας του, Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Περαστικά να ευχηθούμε και εμείς τον φίλο μας τον Κώστα. Λογικά αύριο θα είναι στην παρέα μας. Ο φίλος ο Σωτήρης από την Οικομηνίτσα λέει: το κουρασγερόπουλιο είναι το δικό μου. Everybody... Να το χαίρεσαι, φίλε. Καλό τάξιδο, καλές θάλασσες.

0: Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας, φίλες και φίλοι, με τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, μας ακούς? Μας ακούς.
1: Κανονικά.
0: Κανονικότατα. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι πριν πάμε στην Ευρωλίγκα.
1: Όχι,
0: αύριο για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 7 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα είναι στο 32-25, φίλε. Αυτό είναι το πρώτο ματς για τα σημερινά.
1: Ναι.
0: Και πάμε τώρα στις 8, έχουμε δύο παιχνίδια. Ανατολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, δυνατό παιχνίδι. Η Εφές με τον Λάσο στον πάγκο που ήταν χρόνια στη Ρεάλ. Η Ρεάλ ξεκίνησε με ήττα στο Ντουμπάι. Δεν δείχνει και την καλή κατάσταση. Στα φιλικά πέταγε και πήγε το Super Cup και στην Ισπανία ανοίξε δύσκολα τη Μάλακα με δύο πόντους. Η Εφές ξεκίνησε με ήττα στη Βαρκελόνη που είναι 15, έχασε από την Μπαρσελόνα που είναι μέτρια φέτος. Παιχνίδι το οποίο θα πέσει ψηλό σκορ, θεωρώ, over, αλλά ανοιχτό είναι. Όποιος είναι στη μέρα θα κερδίσει. Δεν μπορεί, δύσκολη πρόβληση, δύσκολη ή ίσως λίγο προς διπλό, αλλά ανοιχτό μάτς, ανοιχτό.
0: Στοιχηματικά σε ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος για το μάτς Ολυμπιακού, Ζαλγίρης Ολυμπιακός.
1: Είναι στο πλήρ 2 ο Ολυμπιακός φαβορί, εντάξει είναι χαμηλά το 1.70, θεωρώ. Εντάξει, άμα πάρεις κάτι θα βάλεις την νίκη του Ολυμπιακού.
0: Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγερν.
1: Νομίζω εδώ η Φενέρ, επειδή ήταν κακή την πρεμιέρα με τη Βίρτους, θα είναι πιο σοβαρή και επειδή πάει να κάνει την έκπληξη με τη Χάπη στη Βουλγαρία, ενώ δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, πιστεύω ότι η Φενέρ θα είναι πιο σοβαρή, λογικά θα παίξει ο Λάρκη βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι πιο κλασάτημα, θα κερδίσει 10-15 πόντους άρα προς τον Άσο.
0: Μάλιστα. Ερυθρός Αστέρας Χάπορ Τελαβίβ στις 9.
1: Μάτς πολύ δυνατό και οι δύο μάτς έχουν προβληματισμό εδώ και γκρίνια για τους προπονητές αν και είμαστε νωρίς. Είχα πολλά την ήττα σοκ από την Μπάγερν, έχανε 18 πόντους το γύρισε και έφαγε τρίποντα στο τέλος από τον Βόικμαν στη Σόφια και ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ζάλγκη σχεδόν 77-83 δίκαια. Υπάρχει πίεση και στις δύο ομάδες. Εντάξει είναι λίγο πιο κλασά η Χάπολ, ο Αστέρας έχει την έδρα, αλλά είναι κάπως soft, ανοιχτό, εντελώς ανοιχτό.
0: Στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια.
1: Εδώ εντάξει, Βαλένθια δείχνει νίκηση στην Πεσίχτα 96-34 με το Σόστα 26 πόντους. Έχει αλλάξει όλη την ομάδα από πέρυσι, δεν μας πείθει. Και στην Ισπανία έχασε τη Γέδα, τη μικρή Γέδα, εντός έδρας 100-105. Νομίζω θα είναι μας για σκορ εδώ, ψηλό. Βέβαια είναι ψηλά το σκορ, 180 νομίζω θα είναι το όριο. Οπότε δεν ξέρω τώρα για το όβρι τα λοιπά συγκεκριματικά. Νομίζω όμως ότι η Βαλένθια κερδίσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολο όμως για να πω ότι θα κερδίσει 10 πόντους. Γιατί η Μπασκόνια ναι, είναι κακή, αλλά εντάξει, η Βαλένθια είπαμε δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά εντάξει, δεν είναι λάθος η τιμή. Περίεργο, λίγο περίεργο. Μα και Ισπανικός εμφύλιος.
0: Ναι, Ισπανικός εμφύλιος. Και έχουμε κι άλλον έναν εμφύλιο, Ιταλικό. Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια.
1: Εδώ θα πάω με την νίκη του Μιλάνο. Αν και η Βίρτους εντυπωσία στην πρεμιέρα της κόρησε πάρα πολύ τη Φενέρ. Ήταν και μπροστά στους κόρη Βίρτους, δεν άντεξε το τέλος, αλλά είναι μια πολύ μέτρια ομάδα η Βίρτους. Βέβαια κάνει καλή δουλειά ο Μούμπρος, αλλά το ρόστερ δεν είναι καθόλου καλό. Το Μιλάνο έχει πολύ καλύτερο ρόστερ. Στο Βελιγράδι βέβαια 14-65-61 δείχνει soft και εδώ έχουμε γκρίνια για τον Πουέτα στον πάγκο και καραδοκεί ο Άταμαν.
0: Α, ναι, πάει. Ο Άταμαν είναι χωρίς ομάδα, έτσι.
1: Ναι, νομίζω εντάξει τη Χάβολ δεν μπορεί να πάει, αλλά ούτε σαν έτρωγα αστέρα. Αλλά το Μιλάνο το έχει νομίζω το έχει στοχεύσει και ταιριάζει κιόλας. Και υπάρχει γκρίνια και εδώ. Το Μιλάνο πιστεύω θα κερδίσει σήμερα, έχει κερδίσει πρόσφατα και 9 πόντους. Το Super Cup στον ημιτελικό τους Μπολονέζους πιστεύω θα κερδίσει το Μιλάνο το χάτιγκα, εντάξει δεν αξίζει να το αφήσουμε.
0: Μάλιστα. Και 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν.
1: Αυτό είναι περίπου παιχνίδι γιατί Παρί την είδα βγει τον Παναθηναϊκό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μέτρια ομάδα, βρίσκει ρυθμό εκεί. Η Παρτιζάν ήταν εντυπωσιακή την πρεμιέρα, δεν την περιμέναμε με τον Κάλιτσο να έχει 20-10 κέρδισε το παιχνίδι με το Μιλάνο εύκολα, 92-76-65-61, έκανε φοβερή εμφάνιση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο καλή για να πούμε ότι θα κερδίσει. Είναι ένα ντέρμπι, ανοιχτό παιχνίδι, ντέρμπι.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι 5,5 λεπτά πριν το ημίχρονο, η Ντουμπάι προηγείται της Μπαρσελόνα, φίλε, 35-26.
1: Και ναι, αναμενόμενο, εντάξει, δεν βλέπω τόσο εύκολη νίκη, βέβαια. Για την ώρα προηγούνται εύκολα.
0: Ναι, και αύριο 9 και 4 είναι το μάτσο του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Θα τα πούμε αύριο για αυτό το μάτσο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου με την πλήρη ανάλυση των σημερινών παιχνιδιών για την Ευρωλίγκα αλλά και για το μάτσο του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Πάμε να δούμε και μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Nations Link, για το τρίτο γκρουπ. 38 λεπτό, Μολδαβία, Νήσι Φερόες είναι στο 0-1, φίλες και φίλοι. 37 λεπτό, Φιλανδία, Λευκορωσία, 0-0.

0: 19 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι. Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα, 4 λεπτά πριν το ημίχρονο είναι στο 42-30. Σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλησπέρα και σε εσένα και σε όλους τους φίλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, φίλε. Έτσι, κανονικά. Έχουμε μπει σε χειμώνα. Δεν ξέρεις, εγώ είμαι αυτός ο ενοχλητικός τύπος που το επενθυμίζω συνέχεια σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν καθόλου το χειμώνα και θέλουν να τους αρέσει το καλοκαίρι. Εγώ είμαι αυτός ο ενοχλητικός τύπος.
0: Ναι, θυμάμαι πριν μια εβδομάδα που το είπες στη Ζέτα και έβγαλε σπυράκι η Ζέτα.
2: Αλλά και από την άλλη δεχόμαστε και εμείς μπούλινγκ, έτσι, στο ανάποδο, όταν πλησιάζει πλέον το καλοκαίρι.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε, τι νέο υπάρχει? Ξέρω ότι λόγω της διακοπής δεν υπάρχει πολύ έτσι, ρεπορτάζ, αλλά από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού δεν ξέρω αν μαθαίνεις ο Νίστρουπ σε ποια κομμάτια, ας πούμε, έτσι, δουλεύει, που εστιάζει δηλαδή
2: στο
0: Κοροπή,
2: ναι.
0: Δεν ξέρω τι μαθαίνεις.
2: Κοίταξε, έχουμε, αν θέλεις να το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά.
0: Όπως θες εσύ.
2: Κάτι έτσι που αξίζει αναφοράς είναι ο Αργεντίνου Ναΐ.
0: Καλά, ναι. Αυτό τα άφησα για το τέλος, να σου πω την αλήθεια.
2: Όχι, πάμε. Σου άλλαξα τις καλές.
0: Δεν πειράζει. Πάμε με τον Ναΐ, ο οποίος πάλι ζωγράφησε, έτσι. Είναι ζωγράφος το παιδί.
2: Ζωγράφησε, ναι, με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.
0: Εξαιρετικό τον γκολ.
2: Είναι ένα πολύ ωραίο πλασέ που πέτυχε το 2-0 στη νίκη επί του Λεσότο, ο χαφ του Παναθηναϊκού.
0: Και σκέσε Λεσότο.
2: Τι σκέσε Λεσότο, είδες τι πράγματα αυτό. Είναι μακριά. Άνισος Αλέφαντος θα ήταν αυτό.
0: Και σκέσε Λεσότο.
2: Κοίταξε, ωραίο γκολ, όπως το είπες. Δείχνει ότι συνεχίζει να είναι σε καλή φόρμα και το θέμα είναι ότι εγώ ξαναλέω, μπορεί να για κάποιους να φαίνεται περίεργο, αλλά θεωρώ ότι ο παίκτης αυτός δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμος. Νομίζω ότι ο Τζέικοπ Νίστρουπ, επειδή είναι ένας προπονητής πολύ της λεπτομέρειας και γενικότερα που έχει ένα ειδικό ταλέντο να βάζει τους παίκτες και να παίρνει το 100% από αυτούς, νομίζω ότι και επειδή να είναι ακόμα δεν είναι 20 χρονών, αλλά είναι 25 στα 26, οπότε είναι σε ηλικία που ακόμα παίρνει κι άλλο, δηλαδή να τον φτιάξει ο προπονητής.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχει επιστρέψει βελτιωμένο, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά σε σχέση με αυτό που είδαμε όταν ήταν στο Παναθηναϊκό την πρώτη του θητεία.
2: Πολύ πολύ πιο βελτιωμένος, αρχικά και σωματικά το είχαμε ξαναπεί ότι σωματοδομικά είναι πλέον πιο γεμάτος, δηλαδή γεμίζει περισσότερο το μάτι από ένα παιδί το αρκετά αδύνατο που είχε έρθει την πρώτη του θητεία στο Παναθηναϊκό δανεικός τότε από την Μαρσέικ. Πλέον βλέπουμε και σωματοδομικά έναν πιο έτοιμο παίκτη, αλλά εγώ αυτό θα το έφυγα τελευταίο. Εγώ βλέπω έναν παίκτη πιο όριμο, έναν παίκτη ο οποίος γνωρίζει τι δουλειά πρέπει να κάνει στο γήπεδο, ξέρει πλέον τις δυνατότητες του, παίζει με αυτοπεποίθηση και βοηθάει αυτό το πράγμα σε όλο το σύνολο του Παναθηναϊκού να έχει έτσι έναν παίκτη προσωπικότητα που μπορεί να του αλλάξει τη ζωή όταν έρθουν τα δύσκολα. Εξαιρετικός και με την εθνική ομάδα. Και τώρα σίγουρα, Σάκη και φίλοι, περιμένουμε να επιστρέψει και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους 13 διεθνείς στο Κοροπή για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
0: Ναι,
2: μίνι προετοιμασία, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Καλά, εννοείται. Εκτός βέβαια από τον γκολ, είχε και, παρόλο που πήγε από κόντρα η μπάλα στο συμπαίκτη του, είχε, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, assist και που προηγήθηκε η ομάδα του. Έτσι,
2: του πιστώθηκε και η assist του, ακριβώς έτσι, ακριβώς όπως το λες είναι. Θα δούμε πώς θα συνεχίσει. Εγώ θεωρώ πραγματικά ότι ο Ναΐ είναι ένα τεράστιο deal το οποίο κατάφερε να ολοκληρώσει ο Στέφανος Κοτσόλης με πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και δουλειά. Πραγματικά μέχρι και τώρα που μιλάμε, Ζάκη μου, μου φαίνεται περίεργο που δεν υπήρξε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό κλαμπ από το top 5 να ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο παίκτη. Οκ, όλα μες στη ζωή είναι, μες στο ποδόσφαιρο. Αυτό μόνο στον Παναθηναϊκό κάνει καλό και κανένα.
0: Βέβαια, καλύτερα που δεν βρέθηκε κάποιο άλλο κλαμπ, όπως λες.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα,
0: λοιπόν, τώρα δουλειά στο Κοροπή για την έναρξη του πρωταθλήματος που αργεί ακόμα. Έχουμε και η επόμενη εβδομάδα, έτσι.
2: Ναι.
0: Από Δευτέρα θα μετράμε αντίστροφα, αλλά ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Έχεις δει καθόλου το στροφόμετρο του Κρίστιανσεν?
2: Να δω τι πιάνει, άμα κοκκινίζει.
0: Α, ναι, το είδες καθόλου?
2: Με τα μάτια μου, όχι, δεν το είδα, αλλά μπορώ να σου μεταφέρω το ρεπορτάζ από ανθρώπους που το βλέπουν, που είναι δηλαδή κοντά στις προπονήσεις, και αυτό που λένε είναι ότι πλέον πέρα από το ότι βγάζει όλο το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα κανονικά, το οποίο το αναφέραμε ξανά εδώ στην εκπομπή σου Σάκη μου χθες. Πλέον δείχνει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει πίσω του μια πολύ κακή σεζόν πέρσι με τη Λέστερ, με πάρα πολλούς τραυματισμούς και δύσκολους τραυματισμούς, και δείχνει έτοιμος να κάνει το restart. Αυτό που μαθαίνω είναι επίσης ότι ψυχολογικά έχει αρχίσει πλέον και είναι σε πολύ καλύτερο, σε καλύτερη κατάσταση. Είχε και ένα μικρό τραυματισμό τις πρώτες μέρες που είχε έρθει στο Παναθηναϊκό, που το έκανε κακό. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο τον άφησε εκτός προπονήσεως ίσως για 3-4 ημέρες, όμως ακόμη και αυτό σε μια ψυχολογία ενός ανθρώπου που είναι εύθραυστη μετά από μια πολύ κακή σεζόν μπορεί να τον επηρεάσει αρνητικά. Όλα αυτά τα έχει αφήσει στο παρελθόν και σίγουρα τώρα πλέον έχει ανεβάσει στροφές, βγάζει όλο το πρόγραμμα όπως είπαμε και αναμένεται στο μάτσο με τον Αστέρα Τρίπολης, εκεί αυτό έχουν κυκλώσει στον Παναθηναϊκό, να πάρει και τον πρώτο του χρόνο συμμετοχής.
0: Λοιπόν, πιστεύω όμως ότι αν είναι όλα ok θα είναι διαθέσιμος στην αποστολή τουλάχιστον για το παιχνίδι με την Μπόρας Μπανιαλούκα στις 15 του Οκτώβρη.
2: Μπανιαλούκα. Ναι, ναι, γιατί είναι και όπως είπαμε είναι και ο αριστερός μπακ ο οποίος έχει δηλωθεί στην Ευρώπη εκτός του Κυριακόπουλου, ο Σαλάχεντίν, που ήρθε αφού είχε κλείσει η ευρωπαϊκή λίστα, δεν έχει δηλωθεί, οπότε είναι η εναλλακτική του Κυριακόπουλου ή αν θέλεις και όπως θα εξελιχθεί αυτή η σεζόν, έτσι, γιατί εδώ να πούμε κάτι Σάκη που είναι πολύ σημαντικό, πέρα από αυτό που είπες που είναι εξίσου σημαντικό, ότι είναι ο παίκτης ουσιαστικά που έχει δηλωθεί για την ευρωπαϊκή λίστα, ο Κρίστιανσεν είναι επιλογή 100% Νίστρουπ. Έπεισε τον Κοτσόλη να προσπαθήσει την περίπτωση θεωρώντας ότι ο παίκτης μπορεί να έρθει στην Ελλάδα και να κάνει το restart στην καριέρα του. Εάν το κάνει αυτό και συμβεί και ξεκινήσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής, μη φανεί περίεργο σε κάποιον, ξαναλέω, μέσα σε πολλά εάν και εφόσον το παίκτης είναι έτσι όπως θέλει ο ίδιος πρωτίστως το Παναθηναϊκός και ο προπονητής του, να μην φανεί περίεργο σε κάποιον να γίνει και ο βασικός μπακ του Παναθηναϊκού και να ξεπεράσει και τον Κυριακόπουλο και τον Σαλαχεντή, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που ψάχνει ο Νίστρουπ για το αριστερό μπακ, για τα μπακ γενικότερα. Τον έχει δουλέψει ξανά με την Κοπεχάγη, έχει πολύ καλή εικόνα για τον παίκτη, οπότε τώρα όλα μένει να φανούν στον αγωνιστικό χώρο. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι θα πάρει άμεσα τη θέση του Κυριακόπουλου ή του Σαλάχεντίν. Αυτό που λέω είναι ότι τα χαρακτηριστικά του σαν ποδοσφαιριστής είναι αυτά που θέλει ο Νίστρουπ. Τώρα, εάν και εφόσον καταφέρει να κάνει αυτό το λεγόμενο restart και να μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, μένει να το δούμε.
0: Πάντως, από ό,τι βλέπω, το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μετά τις 11 του μήνα, περίπου για ένα μήνα, έχει ένα πρόγραμμα φωτιά, έτσι, αν μπορώ να το πω έτσι. 9 αγώνες σε ένα μήνα. Τρία μάτσα από αυτά είναι ντέρμπι, ενώ τρία είναι για τη link face του Conference Link. Έτσι, με Ολυμπιακό, παίζει μετά με την Μπόρας Μπανιαλούκα, έχει και την καριέρα τα Αλμάτι ο Παναθηναϊκός, παίζει με τον Άρη.
2: Και μακριά με ταξίδι αυτό.
0: Ακριβώς, μεγάλο ταξίδι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΤΣΣΚ, δηλαδή πολύ και απαιτητικό θα έλεγα πρόγραμμα, έτσι.
2: Πολύ απαιτητικό.
0: Και φυσικά περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός μετά από τη διακοπή, γιατί είχε ένα καλό momentum πριν τη διακοπή μάλλον για τις εθνικές ομάδες.
2: Ακριβώς, και όπως έγραψα και στο site που εργάζομαι το πρωί που αφορά τον Παναθηναϊκό, έγραψα αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι είναι 9 παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό το πώς τελικά αυτή η σεζόν που ξεκινήσει ιδανικά θα τελειώσει. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν σε αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός φορτσάρει και δείξει μια εικόνα αντίστοιχη με αυτό που έδειξε μέχρι τη διακοπή και το 13-13 που έχει κάνει χωρίς ήττα από τα παιχνίδια ακόμα τα προκριματικά για το Conference League, το κάνει και τώρα και μπορέσει αυτή τη διακοπή που τον βοήθησε κιόλας να πάρει ανάσες, γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει όλα αυτά τα παιχνίδια μαζεμένα, θα είναι μια ομάδα που θα είναι πιο φρέσκια, γιατί έχουν πάρει τις ανάσες τους οι παίκτες μετά από ένα, συγγνώμη, πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Οπότε μένει να δούμε τώρα αν θα εκμεταλλευτούν αυτή τη διακοπή ως προς τα θετικά της, δηλαδή στο γεγονός ότι πήραν ανάσες και μπορέσαν να ρίξουν παλμούς, αλλά παράλληλα να κρατήσουν και τα υψηλά στάνταρ, Σάκη, που το πρόγραμμα που έρχεται έτσι όπως ακριβώς το περιέγραψες είναι φωτιά και ναι, είναι ναι. Αυτό νομίζω που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο τέλος αυτή τη σεζόν. Είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, είναι μαραθώνιο, δεν είναι sprint, αλλά αυτά τα παιχνίδια που περιέγραψες και τα έγραψα και εγώ όπως είπα το πρωί στο site, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μεγάλο κλειδί. Μεγάλο κλειδί για το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.
0: Αν και δεν έχει κάτι άλλο, εγώ ήθελα να κλείσουμε με Αντριάνο Γιάνκουσιτς. Είχαμε δηλώσεις του μάνατζέρ του που είπε ότι επένδυσε ένα μεγάλο, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει τις δηλώσεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία, οπότε να τη σχολιάσει εσύ. Πάντως έβγαλε και η δισούλα, γιατί εγώ κρατάω αυτό που είπε, ότι γίνεται ένας πανικός και είναι αχρίαστος, λέει, στα ακροατικά μέσα. Αλλά εγώ μετέφερα αρκετές επίσημες προτάσεις στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ήθελε καν να ακούσει για πώληση ή δανεισμό ο Παναθηναϊκός.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, αυτό ακριβώς είναι η είδηση. Το γεγονός ότι, όπως είπε ο μάνατζέρ του, του Αντριάνου Γιάνκουσιτς, ο πελάτης του, δέχτηκε ήδη προτάσεις είτε για αγορά είτε για δανεισμό από τον, για τον Παναθηναϊκό, προς τον Παναθηναϊκό. Η είδηση που βγαίνει, προς τα έξω, είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες, ότι από τη μεριά της ΠΑΕ δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να μπουν σε συζήτηση, να ακούσουν αν θέλεις το τι έχει να τους πει ο μάνατζερ του ΠΕΤ. Και αυτό διότι στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για το μέλλον του Αντριάνου Γιάνκουσιτς.
0: Ναι, είναι ένα project που θέλει να, να το στηρίξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Δεν το συζητάμε. Και είναι νωρίς τώρα, δηλαδή ακόμα δεν είναι στον Παναθηναϊκό, δεν έχει παίξει, να ο Παναθηναϊκός να σκέφτεται να τον πουλήσει. Γιατί για μένα χαμένος θα είναι και αυτός και ο παίκτης.
2: Νομίζω πως ναι. Και κοίταξε, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη πέρσι, επί 50, που ο παίκτης ήρθε και δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, νομίζω 50 λεπτά είχε παίξει.
0: Ναι, μιλάει και γι' αυτό ο μάνατζερ του πάντως.
2: Μιλάει και γι' αυτό, αλλά φέτος, επειδή μιλάει και γι' αυτό που θα σου πω τώρα, έχει παίξει ήδη 6 παιχνίδια από τα 13. Άρα νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι είναι ενεργό μέρος του rotation του Παναθηναϊκού. Εντάξει, σίγουρα δεν είχε αυτό το ρόλο που είχε όταν ήρθε, αλλά δεν να πούμε κάτι. Ο Γιάνκουσιτς βγήκε από την αρχή 11 του Παναθηναϊκού μετά την έλευση του Λιβάη Γκαρσία. Και αυτό γιατί συνέβη, διότι ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ μάλλον, επέλεξε να αλλάξει σχηματισμό, να παίξει με ένα 4-4-2. Ουσιαστικά αφαίρεσε το δεκάρι από την εξίσωση. Ναι, το δεκάρι ναι, το οποίο έπαιζε ο Γιάνκουσιτς εκεί. Και επέλεξε λοιπόν με αυτό το 4-4-2 να παίζει με τα μπόρδα σαν δεξί, half, extreme, όπως θέλετε πείτε το.
0: Και να συγκλίνει προς τα μέσα, όπως κάνει
2: ακριβώς, με αυτόν τον υβριδικό ρόλο, και τον Αντίνο να παίζει ουσιαστικά σαν εξτρέμ που πατάει γραμμή και κινείται στα όρια της γραμμής, να μένει δηλαδή, να μην συγκλίνει.
0: Ναι, σαν να παίζει με ένα καθαρό εξτρέμ γραμμής, ας πούμε.
2: Ακριβώς, και ένα ψευτοδεκάρι θα το έλεγα.
0: Μπράβο,
2: εγώ. Θα το χαρακτήριζα έτσι, ένα ψευτοδεκάρι.
0: Αν και στην αρχή είδες ότι ξεκίναγε η ενδεκάδα με Γιάνκουσιτς. Και εδώ να αναφέρω αυτό που λέει ο μάνατζερ του, ότι υπάρχει πλάνο που είναι να παίξει, λέει, περίπου 2.000 λεπτά φέτος και περισσότερα από 3 την επόμενη σεζόν. Και είναι ευχαριστημένος από ό,τι καταλαβαίνω από τις δηλώσεις που κάνει ο μάνατζερ του που είναι εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνει ότι ανταγωνίζεται παίκτες αξίας, λέει, 18 εκατομμυρίων ευρώ και δεν γίνεται να παίζει όλα τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν.
2: Εννοείται, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη. Τα
0: αυτό δείχνει ότι ξέρει τι γίνεται, καταλαβαίνει που βρίσκεται, έτσι, και αυτός και ο μάνατζερ του. Και είναι θετικό αυτό, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πολλές φορές οι αυλοί που λέμε που μπορεί να σου πάρουν τα μυαλά, έτσι, με αυτά που θα σου πούνε. Και το έχουμε δει αυτό.
2: Ο μάνατζερ παίζει κομβικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί ένας παίκτης. Γιατί αν, όπως περιγράφεις, είναι ένας περίεργος τύπος ο οποίος.
0: Ναι, μπορεί να σε καταστρέψει, ρε παιδί μου.
2: Μπράβο, μπορεί να σου βάλει λόγια και να σου πει πάμε κάπου αλλού, γιατί εδώ δεν παίζεις, για παράδειγμα. Εκεί μπορεί να σε καταστρέψει. Όχι πάντα, δεν είναι ο κανόνας.
0: Όχι
2: μπορεί
0: πάντα, αλλά το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι.
2: Αλλά ακριβώς, όπως λέτε, πολλές φορές έχει δει καλό. Το θέμα όμως είναι ότι ο Γιάνκουσιτς, όπως περιέγραφα πριν, ότι γι' αυτό το λόγο σταμάτησε να είναι βασικός, λόγω αλλαγής σχηματισμού. Γιατί κακά τα ψέματα, σε αυτό το ρόλο, χωρίς καθαρό εμοδεκάρι, κάτι το οποίο είναι ο Γιάνκουσιτς, και με έναν παίκτη ψευτοδεκάρι που να είναι ουσιαστικά δεξί χαπ στην εξίσωση, αυτό το ρόλο που κάνουν τα μπόρτα, η αλήθεια είναι ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ο Αργεντινός. Ναι. Οπότε για αυτό το λόγο. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει παντρευτεί το 4-4-2. Σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, για παράδειγμα, μπορεί ο Δανός να επιλέξει να παίξει με ένα σεντερφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψει το 4-2-3-1 για εκείνο το σύστημα. Νομίζω ότι ο Κροάτης είναι ιδανικός.
0: Είναι ότι πρέπει.
2: Αυτά που είδαμε στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού φέτος.
0: Πολλά τα παιχνίδια, φίλε, κανείς δεν περισσεύει. Λοιπόν, άκου. Ο μάνατζερ σου μου είπε ότι μέχρι και 56 να σε έχω στον αέρα, οπότε πρέπει να σε κλείσω.
2: Εντάξει, μια χαρά.
0: Έτσι μου είπε ο μάνατζερ σου, αυτό κάνω, έτσι.
2: Εντάξει, έτσι όπως τα λέει, είναι μέχρι και να μου πάρει τα μυαλά.
0: Ναι, να μην πάρει το νου όμως, να μην πάρει τα μυαλά σου αέρα. Λοιπόν, εις αύριον τα σπουδαία, φίλε. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ σαν και σαν και σε όλους τους φίλους.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 8 θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με Γιώργο Ιωάννου για τη μετάδοση του μάτσου του Ολυμπιακού. Εσείς, τέλος βέβαια και με τα ρεπορτάζ των ομάδων, έτσι. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Ιντερβέτεν Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία.
7: Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Σενία. Σα

0: 2 και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
8: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
9: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
8: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
9: Παπαλουκάς.
10: θάλασσες. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ήλιος κόκκινος ζεστός στάθηκε στην κάμαρά μου. Ξύπνησε όλη η πολιτεία κάτω από τα παραθυρά μου. Το παιδί πάει στο σχολείο του και ο εργάτης στη δουλειά. Πρωινά δυο μαζί.

Το σκοτάδι θα πεθάνει και θα ανάψει χαραυγή. Ο εργάτης βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
11: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
11: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
11: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. We'll be right back.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά.

σαν να είναι πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

Μια νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στο νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Νικοπολίου Νιχάρης, ανοιχτό 11 Μαΐου. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίου Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: I'm hungry.
1: Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Τι εκρηκτική έναρξη ήταν αυτή τώρα με τους Τίτο εν Ταράντουλα για την εισαγωγή στην εκπομπή Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε με τις θυμωμένες κατσαρίδες κουκαράτσας ενοχάδας που ψάχνουν για ένα καλό πάρτι, καλό χόρτο και να περάσουν καλά. Αυτά λέει το κομμάτι από τον πρώτο δίσκο των Τίτο εν Ταράντουλα. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς συντονιστήκατε και για τη συνέχεια old school με τους Elf. Πώς έχουμε Hoochie Coochie Man, εδώ έχουμε Hoochie Coochie Lady.

Elf και ο πρώτος τους δίσκος. Έτσι συστήνονται πίσω στο 72 οι ταξωτικά. Στο εξώφυλλο με ένα κακάσιμο εξωτικό. Και τους απίθανους μουσικούς του.

αρχίζω να σας λέω ονόματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το άλμπουμ, θα πείτε wow, τουλάχιστον. Καταρχάς, στην παραγωγή έχουμε τον Ian Paice και τον Roger Glover των Deep Purple. Να περιποιούνται τον πρώτο δίσκο των Elf. Αλλά έχει κι άλλο.

Δύναμη από τους Motorhead και τον δίσκο Aftershock. Μιλάμε για το 2013 και το Going to Mexico και την πολύ δύσκολη αυτή πορεία να περάσει τα σύνορα και να μείνει ζωντανός. Αυτό περιγράφει το κομμάτι μέσα και κάνουμε και μια τύπου σύνδεση με το εναρκτήριο Angry Cockroaches του Τίτο Ενταράντουλα και τα ωραία τους τα μεξικάνικα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή, όσοι θέλετε να στείλετε σκέψεις, τραγούδια, την καλησπέρα σας, μέσω Viber στο 698-98-60-147. Επίσης, το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Την καλησπέρα μου σε όσους παρακολουθείτε διαδικτυακά από το ngradio.gr, σε όσους είστε συντονισμένοι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή και φυσικά στους φίλους που είναι live αυτή τη στιγμή στο live stream που κάνουμε και εμείς στο TikTok μέσα από τον επίσημο κανάλι του σταθμού. Λοιπόν, να γλυκάνουμε τον ήχο τώρα και πάω πάλι πίσω στα παλιά, στο 1977 και στους ωραιότατους Blue Oyster Cult. Πάμε στο Fireworks.

Είμαστε, όπως έλεγα και πριν, στο 77 εδώ με τον δίσκο Spectres των Blue Oyster Cult και υπάρχει ένα ωραίο story για αυτή την σύνθεση, όπου υποτίθεται την εποχή, την περίοδο εκείνη που ήταν μέσα στο στούντιο και ηχογραφούσαν το δίσκο, στο ίδιο, στην ίδια εταιρεία, σε διπλανό στούντιο, ήταν και ο Bruce Springsteen και έγραφε και αυτό στο Born to Run. Και άκουσα αυτό το τραγούδι και γύρισε και τους είπε ότι αυτό είναι ένα από τα ωραιότερά τους τραγούδια και λέει «Μακάρι να είχα γράψει εγώ κάτι τέτοιο». Και δεν μιλούσε μόνο για τη μουσική, αλλά μιλούσε κυρίως για τον στίχο, ο οποίος στίχος αναφέρεται στην ωραιότητα της σχέση δύο νέων ανθρώπων και για το fireworks, τα πυροτεχνήματα, έχει έτσι έναν αλληγορικό, ερωτικό συμβολισμό, να το πω κομψά. Λοιπόν, αυτά με τους Blue Oyster Cult και το 1977. Για να δυναμώσουμε λίγο πάλι τις εντάσεις, πηγαίνοντας για μια ακόμη φορά στον δίσκο Albino Slug, Buckethead. Πάμε να δούμε εδώ στο κομμάτι The Redeem Team πώς διαχειρίζεται πάλι την εφευρετικότητά του, τη μουσική του και κιθαριστική του εφευρετικότητα.

Τούτο εδώ το The Redeem Team, το κομμάτι, νομίζω έχει πολλά από τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του Buckethead σαν παίχτη και σαν συνθέτη. Δηλαδή εδώ έχει όλο το δυναμισμό που αυτό το βγάζει σχεδόν σε όλες τις συνθέσεις, το δυναμικό του αυτό metal στοιχείο και τον ωραίο του διάλογο με τα drums, αλλά έχει και αυτό το άλλο χαρακτηριστικό του, επίσης το πολύ μελωδικό που έχει, το πιο ρομαντικό να πούμε. Λοιπόν, Albino Slug από το 2008, μπράβο, έχει το thrash, έχει το heavy, έχει το και τις μπαλάντας και τα λοιπά. Πολύ συχνά ερχόμαστε σε αυτό το άλμπουμ γιατί έχει πολύ ωραίες καταγραφές και επίσης έχει διάφορα κομμάτια τα οποία είναι μικρής διάρκειας ουσιαστικά. Ίσως αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερης διάρκειας, 5 λεπτά. Τα άλλα είναι 3 λεπτά, 2 λεπτά, 1 λεπτού και 30 δευτερολέπτων. Που όμως σε μικρό χρονικό διάστημα συμπυκνώνει πολύ ωραίες ιδέες. Είναι έξυπνος ο Buckethead, απίστευτα ταλαντούχος και γι' αυτό και τον απολαμβάνουμε. Και αυτός εδώ είναι ένας από τους, να πω αυτή τη φορά, εκατοντάδες. Πρέπει να έχει φτάσει τους 100 δίσκους σίγουρα. Που έχει κυκλοφορήσει αυτός ο πολυπαραγωγικότατος μουσικός. Λοιπόν, για όσους ρωτάτε τι ακούμε, να ξέρετε ότι αν τυχόν κάτι σας ξεφύγει, κάτι θέλετε να δείτε ξανά κτλ., πάντα υπάρχει το αρχείο εκπομπών, ngradio.gr, μπαίνετε στο αρχείο εκπομπών, πάνω-πάνω στο μενού, βρίσκεται το δισκοπολείο μας και μέσα, ανάλογα την ημερομηνία, έχουμε τις λίστες με ό,τι έχουμε παίξει σε κάθε εκπομπή. Και φυσικά και το μουσικό ραδιοφωνικό αρχείο.

0: Και έρχεται αυτή η στιγμή εκεί πίσω, πάλι πίσω.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr
0: του δίσκου.

χαρακτηριστικά πλήκτρα, το τόσο χαρακτηριστικό ρυφάκι είναι του Patrick Moraz, επίσης μέλος των Yes, ένα φεγγάρι και των Moody Blues. Αυτό είναι το πολύ πολύ χαρακτηριστικό εδώ του κομματιού.

παίρνω σιγά σιγά, γιατί η συνέχεια έρχεται και ενώνεται με το επόμενο κομμάτι του άλμπουμ, Fish Out of Water. Αυτά λοιπόν με τους με τον Chris Squire και τον πρώτο του προσωπικό δίσκο. Τους άκουγα τους μουσικούς και σκεφτόμουν εκείνη την περίοδο που έχουμε αυτή την Canterbury scene, δηλαδή τη σκηνή της Canterbury που είναι περιοχή της Αγγλίας, με όλα αυτά τα jazz στοιχεία που μπαίνουν μέσα στο rock and roll και τους αυτοσχεδιασμούς και τους απίστευτους σχηματισμούς που κάνουν οι διάφοροι μουσικοί. Μια έχουμε από εδώ τους soft machine, έχουμε τους gong, έχουμε λίγο από camel, κάπως φλερτάρουν αλλά με έναν δικό τους ήχο, και αυτοί μετά έρχονται και συμμετέχουν στους King Crimson, στους Yes εδώ, στον Chris Squire, και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο πάντρεμα από ήχους και δίνει δηλαδή ο καθένας με τον ήχο του και με το στυλ του το δικό του το λιθαράκι. Και δεν είναι πάντοτε η ίδια η συνταγή, δηλαδή δεν είναι πάντοτε ο ίδιος ο σχηματισμός. Λέει Chris Squire, που είναι λίγο από εδώ, λίγο με τον Mel Collins, τον φοβερό αυτόν πνευστό, λίγο με τα keyboards αυτά, με τα drums από εδώ κτλ. Και υπάρχει φαντασία σε όλο αυτό, υπάρχει δημιουργικότητα μεγάλη, ελευθερία θα έλεγα, και νομίζω είναι ένας από τους πολλούς λόγους που αυτές οι δουλειές του παρελθόντος έχουν μείνει διαχρονικοί και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Λοιπόν, ο Chris Squire είναι μεταξύ ο μπασίστας που μόλις ακούσαμε, ήταν το είδωλο του Geddy Lee των Rush. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Geddy Lee, ο Καναδός, αυτόν άκουγε και έλεγε θα γίνω αυτός, σαν αυτόν. Και νομίζω όχι μόνο τα κατάφερε και με το παραπάνω. Γι' αυτό θα ακούσουμε Rush τώρα, πηγαίνοντας στο άλμπουμ Permanent Waves πίσω στο 1980, και το Free Will μου το ζήτησε και ο φίλος μου ο Στρατής, οπότε πάμε να τα ακούσουμε.

Τι λέει το free will, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διαλέξει τον δρόμο που του ταιριάζει και περισσότερο το επικεντρώνει στο πνευματικό κομμάτι. Να μην το πω θρησκευτικό, να το πω πνευματικό. Και λέει ο στίχος, I will choose a path that's clear. I will choose free will. Θα διαλέξω έναν δρόμο που είναι καθαρός και θα επιλέξω την ελεύθερη βούληση. Στίχη όπως πάντα Neil Peart, ο drummer. Και το solo εδώ, ο Lifeson, ο Alex Lifeson, ο κιθαρίστας, ο οποίος Alex Lifeson είναι ένας τόσο μελωδικός και εφευρετικός μουσικός, που όταν τον ακούς να κάνει κάτι τέτοια solo σαν το Free Will, που νομίζω δεν είναι και πολλές περιπτώσεις που παίζει έτσι γρήγορα και παρά και πολύπλοκα κτλ. Πάντα τον θαυμάζεις. Ο ίδιος το λέει, αυτό είναι από τις λίγες περιπτώσεις που υπάρχει ένα τόσο πολύπλοκο και δίστροπο αλλά πολύ δυνατό solo. Λοιπόν, αυτά με το Free Will και τους Rush. Και να θυμίσω την ωραιότατη τους ευρωπαϊκή περιοδία που ξεκινούν μέσα στο 2027. Όσοι επιθυμείτε να πάτε, να τους δείτε, να το ψάξετε ακόμα. Μάλλον δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχουν εισιτήρια ή πόσα υπάρχουν. Σίγουρα θα έχουν ανέβει και τιμές, αλλά υπάρχει Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία παίζουνε, στη Γερμανία το είπα και στην Αγγλία παίζουνε, σε αρκετές χώρες. Όσοι ενδιαφέρεστε να το αναζητήσετε. Λοιπόν, συνεχίζω. Πηγαίνω σε πιο southern ήχο. Έρχομαι στη δεκαετία του 90 και την ωραία και το ωραίο πάντρεμα heavy ήχου, heavy metal κάπως, ας πούμε hard και heavy, και τον ήχο των southern rock. Ξανά για ακόμη μια φορά στους Corrosion of Conformity και το 7 Days και το album Deliverance.

Έτσι ακούγονται οι Corrosion of Conformity πίσω στη δουλειά τους στις δεκαετίες του 90. Μια χαρά ενεργή είναι ακόμα και μάλιστα έχουν βγάλει καινούριο δίσκο μέσα στο 2026 που λέγεται Good God, Bad Man, και το bad με δύο αλφα. Πολύ κακός ο άνθρωπος. Ο καλός θεός, ο κακός άνθρωπος. Λοιπόν, και θα τον επισκεφθούμε κάποια στιγμή σίγουρα. Λοιπόν, για να πάρουμε μια ιδέα του για το τι έχουν κάνει σε αυτή την τελευταία τους δουλειά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο Viber εδώ και στο email του σταθμού. Χαιρετώ τους φίλους ακροατές, λοιπόν, από τα ραδιόφωνα εδώ. Χαιρετώ τους φίλους μου από την Καλαμάτα, μέσα από το κανάλι 1 και τους 94,8. Το καλό το παρεάκι από τον Σύριο στους 95,8 και τον Ομό Βιωτίας. Χαιρετώ τον Vox στους 103,3 και τον Ομό Ηλίας. Καλησπέρα στους φίλους του Enplus στους 89,2 στον Ομό Θεσπρωτίας. Τους φίλους του Radio Cafe στους 102,4 στην Σάμο. Καλησπέρα στον Δίολκο τους 105,6 και τον Ομό Κορινθίας. Σταθερή αξία το Καστελόριζο μαζί μας στους 104,3. Ακουγόμαστε και στη Ρόδο από το Καστελόριζο και κάπου απέναντι στα παράλια εκεί στην Τουρκία. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και ευχαριστώ, ξαναλέω, για τα μηνύματα και τις ωραίες ιδέες, τα τραγούδια που στέλνετε αρκετοί. Τα κρατάω, κάποια θα τα ακούσουμε σήμερα, κάποια θα τα κρατήσω φυσικά σαν θησαυρό για την εβδομάδα που έχουμε εδώ μπροστά μας, άλλες πόσες μέρες για να ακούσουμε μουσική και αφιερώσεις. Λοιπόν, θέλω να πάω σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή από τον δίσκο Falling into Infinity του 1997. Λοιπόν, θέλω να πάμε στη στιγμή εκείνη των Dream Theater που κυκλοφορούν κομμάτια σαν το Peruvian Skies, που είναι από τα πιο κλασικά και τα πιο πολυπηγμένα στις συναυλίες τους και τα έχουν πάντοτε, το έχουν πάντοτε, το έχουν πολύ μέσα στη λίστα τους και στα live τους. Το οποίο αυτό Peruvian Skies, τι ωραία που όταν είχαν έρθει εδώ στην Αθήνα το παντρέψανε όμορφα όμορφα αυτή την τόσο γλυκιά νύχτα στην πλατεία νερού και το Release Athens. Το παντρέψανε με το Wish You Were Here των Pink Floyd και ήταν φοβερή η αλλαγή που κάνανε, πολύ έτσι για όσους δεν τους ακούνε συχνά live, έτσι, ας πούμε στην Ελλάδα είχαν καιρό να έρθουνε. Έκανε πάρα πολύ ωραία αίσθηση, τα κάνουν αυτά γενικά στα live τους και ήταν μια πολύ ωραία από τις πιο ωραίες στιγμές. Λοιπόν, Dream Theater, Peruvian Skies, και με αυτό κλείνω και την πρώτη ώρα της εκπομπής.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και η Gathering για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Οι οποίοι Gathering δώσανε μια φανταστική συναυλία το Σάββατο, τελικά στο Floyd, στην Αθήνα. Και αν δεν πήγατε, αυτά που γραφτήκανε, αν δείτε πώς εκφράζεται ο κόσμος για αυτό που παρακολούθησε, είναι όλα απίστευτα όμορφα λόγια, ενθουσιώδη λόγια για μια συναυλία που ήταν γεμάτη μουσική, αψεγάδιαστη μπάντα επί σκηνής και μια φανταστική Άννε και Βαν Γκίσμπεργκεν με μια φωνή η οποία είναι μια αγκαλιά και μια πάρα πολύ καλοδουλεμένη φωνή με πάρα πολύ ωραία χρειά κυρίως και συνέστημα. Και το In Motion One είναι από τον δίσκο Mandillion που ουσιαστικά ήρθανε για να παρουσιάσουν όλο αυτόν τον δίσκο για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του. Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1995. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με τους Gathering, να φέρνω μνήμες όσους πήγατε να τους δείτε live και να φέρω ωραία ατμόσφαιρα στην εκπομπή μας εδώ. Λοιπόν, επικοινωνείτε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Email studio@ngradio.gr. Καλησπέρα ξανά στους φίλους εδώ της παρέας του TikTok που στριμάρει ταυτόχρονα με το live που κάνουμε ραδιοφωνικά και το προφίλ του NG Radio στο κανάλι αυτό, στο TikTok τέλος πάντων. Και τώρα θέλω να πάω σε πάρα πολύ αγαπημένη μπάντα από τα παλιά, πηγαίνοντας στον δίσκο I Can See Your House From Here και τους Camel, που τους αγαπάτε κι εσείς, που τους αγαπάμε κι εμείς. Για να ακούσουμε για ακόμα μια φορά αυτόν τον ύμνο σε εκείνην. Πάμε.

Τώρα να το πω το σχόλιο ότι κάθε φορά που ακούς κάτι από τους Κάμελ που το γράψατε κι εσείς ο Κυριάκος, είναι σαν, είναι μια ιστορία, περιπέτεια από την αρχή, σαν να μην έχεις ξανακούσει. Απλά κάθε φορά εμένα με εντυπωσιάζει πόσο καλή αίσθηση έχουν της δομής μιας σύνθεσης. Έχουν απίστευτο αισθητικό κριτήριο πώς θα γίνει, πώς θα πέσει το θέμα, πώς θα αναπτυχθεί αυτό και πώς στον επίλογο θα έρθουν τα θέματα όλα να ξαναβρεθούν με διαφορετικό τρόπο που οδηγεί προς το κλείσιμο. Αυτή είναι κλασικός τρόπος δομής, κλασική δομή ενός έργου κλασικής μουσικής, μια συμφωνίας. Έχει συγκεκριμένους κανόνες και αισθητική και ο κάθε συνθέτης γράφει και συνθέτει με το προσωπικό του στοιχείο, αλλά από πίσω η δομή είναι η ίδια. Το σκεπτικό είναι ίδιο. Υπάρχει μια φόρμα, με λίγα λόγια. Αυτό κάνουν και οι Κάμελ. Όχι μόνο οι Κάμελ, απλά οι Κάμελ το κάνουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχουν ένα φοβερό αισθητήριο στη σύνθεσή τους. Δεν είναι τζαμάραμε και βγήκε κάτι, ούτε καν. Υπάρχει πολύ καλή οργάνωση με την μουσική έννοια της οργάνωσης, έτσι, όχι, δεν είναι και εγκεφαλικό, είναι και συναισθηματικό ταυτόχρονα, δεν ξέρω, είναι πολύ αγαπητή και πολύ άψογη, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, άψογη. Αυτά, με το ωραιότατο Hymn to Her. Για να έρθω τώρα, αλλάζοντας ήχο εντελώς, στον δίσκο Engines of Demolition, που είναι ο τελευταίος δίσκος των Black Label Society. Έχουμε έρθει σε αυτό το δίσκο από πριν το καλοκαίρι και αυτή τη φορά λέω να έρθω στο τραγούδι με τίτλο Better Days and Wiser Times. Στο τραγούδι αυτό ο αφηγητής ουσιαστικά μιλάει για το γεγονός ότι προχωράς μπροστά μετά από μία δύσκολη, ας πούμε, συνθήκη ή όταν συνειδητοποιείς ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν σε αυτό που θα ήθελες να είναι διαφορετικό, πας παρακάτω και αφήνεις πίσω

σου, τις ανησυχίες, τις έγνοιες, τις προδοσίες. Αφήνω πίσω τις προδοσίες μου για καλύτερες μέρες και πιο σοφές εποχές. Λοιπόν, και λέει, τα πληγωμένα σημάδια που κουβαλάω μου θυμίζουν ότι δεν θέλω πια να βλέπω. Αφήνω λοιπόν πίσω μου όλα αυτά και πάω μπροστά για καλύτερες μέρες και πιο σοφές εποχές. Better days and wiser times.

ωραιότατη Black Label Society, πάρα πολύ ωραίος ήχος και ένα πολύ ωραίο ειλικρινέστατο τραγούδι, Better Days and Wiser Times. Και το ίδιο ειλικρινές και πολύ εσωτερικό και αυτοβιογραφικό είναι το επόμενο τραγούδι που έρχεται από έναν δίσκο που συνολικά είναι αυτοβιογραφικός και πολύ προσωπικός. Τη σφραγίδα του λοιπόν στις αναμνήσεις και σε όσα λέει βάζει ο Daniel Gildenlow, τον Pain of Salvation, ο οποίος στο κλασικό Remedy Lane κάνει μια πραγματική κατάθεση ψυχής. Πραγματικά στέκεται γυμνός απέναντι σε όλο τον κόσμο, στους φαν του, σε όσους ακούν αυτόν τον δίσκο. Και αυτό θέλει για μένα, και θυμάμαι και μια εποχή, μια εκπομπή συγκεκριμένα που το είχαμε παρουσιάσει όλο το άλμπουμ, μου έκανε εντύπωση πόσο δεν κρατάει τίποτα πραγματικά. Τα λέει όλα και τα εκφράζει όλα πραγματικά, γιατί για αυτόν ίσως αυτός ο δίσκος να ήταν όντως το Remedy Lane, δηλαδή η οδός της θεραπείας από όλα όσα τον είχαν βαρύνει, τον είχαν στεναχωρήσει, στιγματίσει. Remedy Lane λοιπόν, σαν να περπατάς ξανά στο δρόμο των αναμνήσεων, αυτή τη φορά όμως μέσω της θεραπείας. Δηλαδή ξαναμπαίνω στις πιο επώδυνες αναμνήσεις μου, μήπως κατανοώντας τες μπορέσω να συμφιλειωθώ μαζί τους. Αυτό είναι το κόνσεπτ του δίσκου και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται εδώ μέσα. Και βεβαίως θα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτό το ending theme που μας πηγαίνει και σε μια βόλτα στην Βουδαπέστη, κάνει μια αναφορά στην πόλη εκείνη που είχε έναν παιδικό έρωτα ουσιαστικά και γίνεται ένας συνδυασμός του συναισθήματος αυτού του πολύ ελεύθερου και ανάλαφρου έρωτα από την παιδική ηλικία με αυτό που έχει βιώσει στη μεγάλη του ηλικία. Σε αυτό που περιγράφει από τη ζωή του που ζει τώρα και τον ταλαιπωρεί. Ending theme λοιπόν, Pain of Salvation.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

ωραίος δίσκος ήταν αυτός που κυκλοφόρησαν οι Αμέρικα εκεί πίσω στο 72. Το 72 είναι ο πρώτος τους δίσκος. Μιλάμε για έτοιμους, όριμους, τραγουδοποιούς και μουσικούς. Στο μεταξύ, σε αυτό το δίσκο είναι και το Horse With No Name, το οποίο αυτό είναι που είναι η τεράστια επιτυχία και ακούγεται και μέχρι σήμερα. Το χρησιμοποιούν και σε ταινίες, σειρές και τα λοιπά, αλλά η ενορχήστρωση, τα παίξηματα, οι φωνές είναι απίστευτα καλά. Η Αμέρικα είναι βρετανοαμερικάνικο συγκρότημα και όλη η παραγωγή και όλη η δημιουργία έγινε στην Βρετανία ουσιαστικά. Όχι, έγινε στη Βρετανία, στο Λονδίνο. Και επιδεικνύουν εδώ μία, αυτό που είπα στην αρχή, απίστευτη, όρημη και έτοιμη συνθετική και μουσική δυνότητα. Δηλαδή είναι, σ' αφήνει άφωνο. Και ταυτόχρονα αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό των δεκαετιών, των τραγουδιών συγκεκριμένα, της τραγουδοποιίας των 60-70s, είναι ότι έχουν μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό μουσικό ντύσιμο στους στίχους. Δηλαδή έρχεται και δένει το ένα με το άλλο πάρα πολύ. Δηλαδή εδώ η Κλαρίς, η ηρωίδα μας, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς αν πρόκειται όντως για μια γυναίκα, για ένα πρόσωπο, ούτε ακριβώς το κομμάτι είναι ερωτικό, αλλά είναι κιόλας, γιατί έχει μια καταπληκτική, έτσι, μια πολύ μυστηριώδη ατμόσφαιρα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει βάλει στόχο αφηγητής να έρθει μια μέρα και να την βρει. Time is coming soon, ο χρόνος πλησιάζει. I'll find you και θα έρθω να σε βρω. Και μετά κάνει μια πολύ γενική αναφορά στο ότι πίσω από κάθε πόρτα υπάρχουν άλλες εκατομμύρια πόρτες. Και έλα, ακολούθησέ με σε αυτή τη διαδρομή, καθώς προχωράω σε αυτούς τους δρόμους που μου ανοίγονται πίσω από κάθε πόρτα, κάπως έτσι. Λοιπόν, έτσι αυτό το εθέριο και το αέρινο, με αυτό τον απίστευτο μουσικό τρόπο που δίνεται, και τον πρώτο τους δίσκο, ξαναλέω, 1972. Και τώρα θα έρθω στο 2026. Κλασικά από το παρελθόν στο παρόν. Και για ακόμα μια φορά στον δίσκο Shine. Είναι ο δίσκος που κυκλοφόρησε ο 81 ετών Robin Trower. Και να πω εδώ πέρα μια παρατήρηση για τον τρόπο που γράφει ο Robin Trower στίχους ειδικά. Δεν βλέπεις έναν άνθρωπο που λέει «ο χρόνος μου τελειώνει» ή «ό,τι έκανα στη ζωή μου έκανα». Είναι σαν να είναι νέος. Η στοιχή είναι πολύ παρόν σε αυτό που ζει. Είναι σαν να ξεκινάει κάθε φορά από την αρχή. Απίστευτη ψυχολογία είναι αυτή, και ίσως γι' αυτό και ο άνθρωπος, καλά να είναι, έχει αυτό το πολύ ακμαίο στο σώμα του αλλά και στο πνεύμα του. Λοιπόν, επιλέγω να ακούσουμε το «It's not time». Πάμε και στα blues, λοιπόν.

Αυτά από τον Robin Trower. It's no time. Φοβερός, πάρα πολύ ωραίος. Και τι να πεις τώρα για το παίξιμο. Όλος παρών. Απίστευτος παίχτης. Και άμεσος. Ψυχή, δάχτυλα, κιθάρα, χορδές. Όλο ένα πράγμα. Τι ωραίο που είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Έτσι στην ψύχρα. Αλλά όλα δένουν όμορφα όταν η μουσική μιλάει. Θα σας πάω σε μία από τις πιο διάσημες όπερες της κλασικής μουσικής. Είναι η όπερα Madame Butterfly και είναι του Τζάκομο Πουτσίνι η όπερα. Και η ιστορία είναι η εξής. Είναι μία Ιαπωνέζα έφηβη γκέισα η οποία παντρεύεται έναν Αμερικανό αξιωματικό και πιστεύοντας τις εφήμερες ερωτικές υποσχέσεις του, τον παντρεύεται. Σύντομα ο Αμερικανός την εγκαταλείπει, αλλά θα επιστρέψει μετά από 3 χρόνια και θα ζητήσει να πάρει το παιδί που απέκτησαν. Τότε στη Madame Butterfly απομένει μόνο μία αξιοπρεπής επιλογή, το χαρακίρι. Ολόκληρη όπερα σε ιταλική γλώσσα, μιλάμε τώρα για το 1900, στα τέλη 19ου αιώνα, Τζάκομο Πουτσίνι, ένα θέμα το οποίο το έχουν πολυδιασκευάσει και εγώ θα έρθω στον Wolf Hoffman ξανά, το κιθαρίστα, τον Accept. Τον Accept, ναι. Που το κάνει διασκευή στον δίσκο Headbangers Symphony. Όλος ο δίσκος είναι διασκευές κλασικών έργων. Πάμε.

Αυτή είναι η γνωστή άρια «Un bel di», «Un bel di Vendremo». Λοιπόν, δηλαδή αυτό το θέμα που παίζει η κιθάρα είναι το θέμα της φωνής, έτσι. Είναι το τραγούδι της Madame Butterfly, η άρια της Madame Butterfly. Καταπληκτικό, είναι τόσο ωραία αυτή η μελωδία. Νομίζω όπως και να παιχτεί, θέλω να πω, όπως και να διασκευαστεί, από ποιο μουσικό όργανο, πάντα θα είναι το ίδιο συγκινητική. Καταπληκτικό έργο που το συνέθεσε ο Ιταλός Τζάκομο Πουτσίνι στις αρχές του 20ου αιώνα. Και τώρα θα αλλάξω ήχο και θα σας πάω σε ένα άλλο όνειρο, για να δω, έχουμε χρόνο τώρα ή εγώ, μου φαίνεται θα είναι το τελευταίο που θα ακούσουμε για σήμερα. Λοιπόν, πού θα σας πάω? Θα σας πάω σε μια ομάδα ταλαντούχων συνθετών και σχεδιαστών ήχου, οι οποίοι δίνουν και έχουν δημιουργήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες και καθηλωτικές μουσικές επενδύσεις στον χώρο των βίντεο παιχνιδιών, video games. Είναι συγκλονιστικός ο κόσμος της μουσικής των video games και η μουσική παίζει τεράστιο ρόλο, τον ίδιο ρόλο που παίζει και σε μια ταινία κινηματογραφική. Η ομάδα λέγεται Sie Sound Team. Και διαβάζω λοιπόν ότι με το ταλέντο τους να συνδυάζουν παραδοσιακά ορχιστρικά στοιχεία με ηλεκτρονικά ηχοτοπία, η ομάδα CS Sound Team έχει καθιερωθεί ως κορυφαία στον τομέα της, γοητεύοντας τους παίχτες με την ικανότητά της να δημιουργεί ηχοτοπία που είναι ταυτόχρονα μαγευτικά και όμορφα. Θα σας πάω λοιπόν. Τώρα τι να σας πάω, είναι όλα στα Ιαπωνέζικα, δεν έχω να σας διαβάζω τίτλους. Πάντως αυτό που θα ακούσουμε είναι από το 2005. Ακούστε, εδώ γίνεται συνδυασμός με Ιαπωνέζικα παραδοσιακά όργανα, αυτό που λέει η περιγραφή ακριβώς. Εδώ έχουμε Ιαπωνέζικο τοπίο, μουσικό, και το αποτέλεσμα είναι αλήθεια καθηλωτικό. Και αν προλάβουμε, που νομίζω δεν θα προλάβουμε, θα ακούσουμε ακόμα μία περίπτωση πάλι από μουσική για video games. Όπως και αν έχει, εγώ εδώ θα σας καληνυχτήσω. Ευχαριστώ από καρδιάς και για την απόψινή σας παρέα και την ωραία σας συμμετοχή, την αγάπη σας για τη μουσική, την ψυχή που δίνετε, την πνοή που δίνετε, να ξέρετε, στην παραγωγό και την εκπομπή. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ, αύριο και πάλι κοντά σας στις 11. Πάμε λοιπόν. Video games. See it, sound, theme.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.